στις αγάπες μου, στην πρώτη μου την νιώτη, σε αυτήν την αθότητα που έχει ξεχαστεί. Σαν το τραγουδάκι μου κάνω βηματοδότη για τις καρδιές που τρόμαξαν ή έχουν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. You're wasting your time.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων στις πληγήσες περιοχές, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο, συνοδεία αστυνομικών στη χώρα μας. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε επιθέσεις των Χούθη στη Νότια Σαουδική Αραβία, ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη, υπό Ιρανική καθοδήγηση, εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ορισμένα μάλιστα έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για αυτήν την τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Διανύσαμε ήδη την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών και μιας γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί, γεωπολιτικής και γεωοικονομικής. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισσα σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στο 98,3 Μεγάλη στο FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας erteco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2410-6272-7020 και 6272-7021. erteco.gr, το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326, το Viber του σταθμού, 6930-078-326. Για τα δικά σας μηνύματα. Είμαστε στην κορύφωση των μπάνιων του λαού, έτσι δεν είναι, αυτή την εποχή, λίγο μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τις 20 Αυγούστου και μετά ο μήνας των πτωχών, ο μήνας των αδιούχων, Βαγγέλη. Αν και εγώ σταθερά προτιμώ τον Ιούλιο για το καλοκαίρι, είναι η καρδιά του καλοκαιριού για μένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς άμεσως με το ορτολόγιο. Ο σιωμάρτυρος αστερίου του θαυματουργού, ο σιωνικάνωρος του θαυματουργού Εντζάβορδα. Ο αστέριος με την αστερία και ο νικάνωρας, οι ορτάζοντες και οι ορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Υπάρχει μοναστήρι του Αγίου Νικάνωρα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι, είναι κάπου εδώ κοντά προς τον... προς τη Μακεδονία, προς την Κοζάνη, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, προχωράμε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στην μπύρα. Καλοκαίρι, δεν θα πιω μια μπύρα, Βαγγέλη, παγωμένη. Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα της μπύρας. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούτς της Καλιφόρνιας, από το 2007 άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρας όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές και να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Ζήθος. Παρασκευάζεται από τη ζύμωση της βίνης από κρυθάρι με προσθήκη λυκίσκου και νερού. Η ιστορία της μπύρας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτέρα διάφοροι πολιτισμοί και ιδιαίτερα εκείνα που παράγονταν από βίνη κρυθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της Παλαιάς Αυτοκρατορίας, της οποίας στο τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα ήταν επίσης γνωστή στη Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα και σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κρυθάρι σε αγκία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατεύονταν με νερό και αφήνονταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λυκίσκου χρονολογείται από τον 10ο και 7ο π.Χ. αιώνα. Στην Ευρώπη, η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιούνταν ο λυκίσκος. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα, ωστόσο, η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από κρασί. Ζηθοπότες θεωρούνταν οι Φρίγες, οι Θράκες και οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι όπως και οι Έλληνες δεν ήταν λάτρες της μπύρας. Η ζηθοπία διαδόθηκε εύκολα στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα γνώρισαν την μπύρα κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν άλλες αναφορές από τον Ρωμαίο ιστορικό Τάκητο, τον αρχό της χριστιανικής περίοδου, για κατανάλωση ποτών από βίνη από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες.
Εθνικό ποτό για τη Γερμανία η μπύρα, που η ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση ανέρχεται σε 104,2 λίτρα. Αμάν. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στη Βαβάρια, όπου η ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μέσου όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο το 1810 η γιορτή μπύρας με την ονομασία του Oktoberfest. Σε ανάμνηση των εορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα Διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας. Αυτά με την πύρα και την ιστορία της.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Από σήμερα ουσιαστικά κορυφώνεται μέχρι και, και μέσα στο Σαββατοκύριακο το κύμα της ζέστης. Θα έχουμε και ισχυρά μελτέμια, οπότε χρειάζεται προσοχή. Πάμε να δούμε βέβαια λίγο τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Η χειρότερη περίοδος για την έναρξη των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Από το 2007 μέχρι σήμερα, η ανάλυση των δεδομένων, όπως γράφει το Metro.gr, δείχνει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, από τις 10 Ιουλίου και μετά δηλαδή, μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, μέχρι και τέλη Αυγούστου δηλαδή, είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Η ξύραση της καύσιμης ύλης, υψηλές θερμοκρασίες της εποχής και η ισχυρή άνεμη που έπνεσε περισσότερο των περιπτώσεων δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για την γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις από την περίοδο αυτή των 6 εβδομάδων, από τις 10 Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, όπως για παράδειγμα η μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα στα τέλη Ιουνίου του 2007, η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Σκήνο Κορινθίας στα μέσα Μαΐου του 2021 και η μεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα και το Σαββατοκύριακο βεβαίως. Στη Λάρισα σήμερα Παρασκευή θα έχουμε 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, καθαρό καιρό. 3 με 4 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 3 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Σάββατο πάμε για 40. 3 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. 40 το Σάββατο, 39 την Κυριακή. 4 μποφόρ άνεμοι την Κυριακή από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ άνεμοι. Και από εβδομάδα από ό,τι βλέπω, Δευτέρα 38, Τρίτη επίσης 38 και 39 την Τετάρτη. Και την επόμενη εβδομάδα, μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στα Τρίκαλα, με την Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα, Παρασκευή, 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 από φορειά με τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο Σάββατο, 37 βαθμοί επίσης. 3 αποφόρια άνεμοι από τις 6 από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 37, σταθερά. 3 με 4 αποφόρια άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Από εβδομάδα από ό,τι βλέπω 36, 35 και 36 βαθμούς Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα. Στη Δυτική Θεσσαλία θα είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Παρασκευή 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο 38. Και την Κυριακή επίσης 38. 3 μποφόρ άνεμοι την Κυριακή από τις 3 το μεσημέρι, 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Σταθερά 36 βαθμούς οι τρεις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας για την Καρδίτσα. Και κάπως έτσι πορευόμαστε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Ήδη συμπληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η Λάρισα εξυπακούεται ότι θα είναι στις πιο θερμές περιοχές για το τριήμερο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σαραντάρια δεν θα έχουμε μόνο στη Λάρισα βέβαια, θα έχουμε και στην Κεντρική Μακεδονία, στα Γιαννιτσά, στο Αγρίνιο, το Άργος και στην Ανατολική Στερά, 39 με 40. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ θα φτάνουν εδώ, μέχρι 4 μποφόρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Στο εξωτερικό δελτίο, να ξεκινήσουμε λίγο με τη Μέση Ανατολή. Νομοσχέδιο, γράφει το Earth News, που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αμερική και το Ισραήλ,
εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης από το Ιράν. Με βάση το υποεξέταση σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημιά στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, ώστε καταβληθούν αποζημιώσεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για παραβάση των περιορισμών, με τα πρόστιμα να μπορούν να ανέλθουν έως και στο 20% της αξίας του φορτίου των πλοίων που θα παραβιάζουν τους προτινόμενους κανόνες. Η κίνηση αυτή στρέφεται κυρίως κατά της Αμερικής και του Ισραήλ, ωστόσο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και σε χώρες του κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία από τις συνομιλίες που διεξάγονται με το ΟΜΑΝ σχετικά με τη διαχείριση της εμπορικής ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η Αμερική έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια μόνιμου ελέγχου των στενών από το Ιράν ή επιβολή στελών στη διέλευση πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αποδεχθούν περιορισμούς που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ότι θα συνεχιστεί το ξύλο που πέφτει εκεί στην περιοχή. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 5 μήνες με κάποιες περιόδους που είχαμε ύφεση. Έλεγαν για 3 με 4 εβδομάδες και δεν φαίνεται να σταματάνε οι εχθροπραξίες εκεί στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για θέματα που έχουν σχέση με την ενεργειακή έτσι, αυτάρκεια και επάρκεια. Γιατί τα πάντα κινούνται γύρω από το πετρέλαιο. Μεταφορές, τα παράγωγα του πετρελαίου, όλα αυτά και το φυσικό αέριο. Στο Πόρτο Γερμανό πάνω από 100 σπίτια έχουν ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων. Οι εικόνες είναι βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται. Η πυρκαγιά άφησε δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν κρυθεί επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν και δεν μπορούν βεβαίως τι να δουν. Τις περιουσίες να έχουν γίνει στάχτη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνολικά 192 αυτοψίες έγιναν, από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, 65 κρίθηκαν κίτρινα ή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Από τη Δευτέρα, όπως είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του σπιτιού τους. Λοιπόν, 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών, έως 6.000 ευρώ για την κατάσταση ή επισκευή ή οικοσκευή στην κύρια κατοικία και έως 3.000 ευρώ για δευτερεύουσα κατοικία ανάλογα τις ζημιές και επίδομα προσωρινή στέγαση από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα την περίπτωση. Αυτά.

Και μία ακόμη είδηση που έχει το δικό της έτσι ενδιαφέρον από το εσωτερικό δελτίο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας. Έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διευθυντικής, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε μετά στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. 2410-62-7020 και 62-7021. Ερτ Λάρισας, papaker.gr το email. 6930-078-326. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Είχαμε χθες πορεία για τα 81 χρόνια από τη Χειροσίμα και στο Βόλο και στη Λάρισα από την Επιτροπή Ειρήνης εδώ της Λάρισας και την Επιτροπή Ειρήνης του Βόλου με αφορμή τη συμπλήρωση 81 ετών από τη πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Τα είπαμε χθες, με αφορμή βεβαίως αυτή τη θλιβερή επέτειο. Αντιπολεμικά τα μηνύματα που κυριάρχησαν σε αυτές τις εκδηλώσεις στη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων της πυρηνικής καταστροφής. Δυστυχώς βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με την χρήση τακτικών πυρηνικών, τα οποία τίθενται στο δημόσιο διάλογο με βάση τα όσα γίνονται βεβαίως σε διάφορες εστίες στον πλανήτη. Τι να πει κανείς. Στον 21ο αιώνα ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος εντός εισαγωγικών παραμένει υπαρκτός. Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Η Θεσσαλία οδεύει ολοταχώς για ερημοποίηση. Οι υδατικοί πόροι μειώνονται και επί του παρόντος κάτι απτό δεν βλέπουμε. Τα είπαμε την Τετάρτη με τον Κώστα τον Κούμα αναλυτικά. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα με τη δημιουργία data center εδώ στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας, το οποίο είναι και ενεργοβόρο βεβαίως αλλά και υδροβόρο αυτές οι εγκαταστάσεις, τουλάχιστον με βάση την πρακτική και την εμπειρία από άλλες χώρες, χρειάζονται και πολύ νερό για την ψήξη αλλά και βεβαίως πολλή ενέργεια. Πώς μπορούν να βεβαίως αυτά όλα να λειτουργήσουν σε μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, όπου το υδατικό έλλειμμα αποτελεί μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος είναι η ψυχή της Θεσσαλίας. Χωρίς τον πρωτογενή τομέα η Θεσσαλία έχει καταρρεύσει και φαίνεται αυτό βεβαίως και με βάση τα στοιχεία που είχε ανακοινώσει πρόσφατα η Περιφέρεια για τις εξαγωγές που κάνουμε, που έχουν σχέση με το προϊόντα που παράγει εδώ ο Θεσσαλικός Κάμπος αλλά και τα προϊόντα που μεταποιούνται αυτά από την παραγωγή, τα οποία στέλνονται στο εξωτερικό και φέρνουν βεβαίως εισόδημα. Η Θεσσαλία μπορεί να γίνει η πρώτη μεγάλη περιοχή της χώρας που θα βρεθεί αντιμέτωπη με φαινόμενα ερημοποίησης. Η στάθμη του Πίνιου μειώνεται, είναι γνωστό. Βέβαια, τώρα τι θα γίνει με το αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής εδώ στην Θεσσαλία. Αν δεν υπάρχει νερό, οι αγρότες δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη τους και βεβαίως θα χρειάζεται, όπως έχει πει και ο Περιφερειάρχης της Αττικής Κουρέτας, να γίνουν τα μεγάλα δευτικά έργα και τα φράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και δεκαετίες. Από τον περασμένο αιώνα διεκδικούνται έργα και τα φράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και δεκαετίες. Από τον περασμένο αιώνα διεκδικούνται

τα οποία έχουν ασχοληθεί. Το παράδοξο είναι ότι νερά υπάρχουν και θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν καλύτερα από το να χάνονται στη θάλασσα. Τα έργα ορεινής υδρονομίας που θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, 1990 προς το 2000, θα έχουν διεκδικήσει εδώ οι τοπικές κοινωνίες. Είναι να ξεκινήσουν μέσα στο 2027. Αν είχαν γίνει, θα είχαν περιοριστεί οι συνέπειες των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023 με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Όλα αυτά τα έχουμε πει, είναι γνωστά. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε επί του παρόντος κάτι απτό να γίνεται κάτι. Γεγονός βεβαίως που το επισημαίνει και η Επιτροπή Διεκδίκησης Επίλυση του Ιδιωτικού Προβλήματος για τη Θεσσαλία. Χθες στην Κρίνη Φαρσάλων είχαμε μια φωτιά η οποία βεβαίως έγινε εφικτό να τεθεί υπό έλεγχο. Στην Κρίνη Φαρσάλων στάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού εκεί. Η φωτιά εξαπλώθηκε κοντά στα σπίτια, δεν χρειάστηκε βεβαίως να γίνουν εγκαινώσεις. 8 οχήματα, 24 πυροσβάστες και 3 αεροσκάφη συνέδραμαν την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς. Οι αγρότες χρησιμοποίησαν τα τρακτέρ τους για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Ο Δήμος Φαρσάλων έθεσε υδροφόρες εκεί στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών της πυροσβεστικής για να συνδράμουν το έργο κατάσβεσης της φωτιάς. Και αυτή η φωτιά εκδηλώθηκε 7 ημέρες μετά, ακριβώς μια εβδομάδα. Την περασμένη Παρασκευή ήταν όταν είχαμε την φωτιά πάνω από το σκοπευτήριο, εκεί στην περιοχή του σκοπευτήριου των Φαρσάλων, η οποία επίσης μιλήσαμε τη Δευτέρα με τον Δήμαρχο Φαρσάλων, τον κύριο Σκύρουλο. Μας είχε πει για το ότι αν ξέφυγε προς το, δεν υπήρχε άμεση επέμβαση όλων, βεβαίως και της πυροσβεστικής αλλά και των εθελοντών και του Δήμου, τα πράγματα θα ήταν άσχημα για την πόλη των Φαρσάλων. Σήμερα επισκέπτεται την Αγία η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα έχει επαφές με τον Δήμαρχο, θα επισκεφτεί και το Πολυδέντρη και στα παράλια της Αγίας. Στη συνέχεια βεβαίως της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει πριν 10 μέρες περίπου, είχε βρεθεί εδώ και είχε μιλήσει βεβαίως με στελέχη και φίλους του κινήματος στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είχε συναντηθεί και με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Στον Τύρναβο είχαμε τις ελλείψεις δύο ανδρών, οι οποίοι πιάστηκαν στα πράσανα από συναρμολογούν μετασχηματιστή του ΔΔΕ για να πάρουν το χαλκό χθες το μεσημέρι. Δύο 60χρονοι. Σχηματίστηκε η δικογραφία και η ακριμένη κλοπή. Χρησιμοποίησαν υψωτικό μηχάνημα, πήραν τον, κατέβασαν τον μετασχηματιστή, ο οποίος δεν είναι ελαφρύς. 1280 κιλά. Και περιέχει χαλκό 348 κιλά. Λοιπόν, κατασχέθηκαν και το φορτηγό αλλά και ο μετασχηματιστής και θα οδηγηθούν στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Οργανωμένες δουλειές, όπως αντιλαμβάνεστε.

Οδηγήθηκε στην εισαγγελία του μονομελούς πλημμυρίου Βόλου, η οποία συνέλθει στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Φέρεται να έδωσε αλκοόλ στην ανήλικη κόρη της και τα έκανε γυαλιά καρφιά στο κέντρο υγείας Σκιάθων. Αντιστάθηκε βεβαίως και στη σύλληψή της. Το βράδυ της Τετάρτης η 15χρονη κόρη της αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία λίγες ώρες μετά την επιστροφή τους από ημερήσια εκδρομή με σκάφος. Στη διάρκεια της εκδρομής η ανήλικη φαίνεται να κατανάλωσε μπύρες και κοκτέιλ με τη συνένεση της μητέρας της. Μετά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο, η κατάσταση προκάλεσε την ανησυχία βεβαίως εκεί στη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Ειδοποίησε την αστυνομία. Η 39χρονη αντέδρασε έντονα, ενώ μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σκιάθου. Εκεί είχαμε συνέχεια της έντασης. Ενώ οι γιατροί παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στην 15χρονη, η 39χρονη Αγγλίδα παρουσίασε αλλοπρόσθετη συμπεριφορά, προκάλεσε φθορές στο χώρο, φέρεται να έσπαζε καρέκλες και τραπέζια, λωτσούσε τον εξοπλισμό και επιτέθηκε σε γιατρούς, νοσηλευτές και αστυνομικούς. Ούτως ή άλλως δεν θυμάμαι και πολλά ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η εκδίκαση για σήμερα, καθώς απουσίαζε ο αστυνομικός που ήταν βασικός μάρτυρας του περιστατικού. Η ίδια ζήτησε να εκδικαστεί βεβαίως άμεσα υπόθεση, γιατί την Κυριακή έχει προγραμματιστεί η αναχώρησή της από τη Σκιάθο. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Αυτό που έχω να πω εγώ πάντως είναι ότι με αφορμή διάφορα περιστατικά, είναι ότι κάποιοι, δεν θα πω αρκετοί ή λίγοι, όταν έρχονται στην Ελλάδα νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δυστυχώς.

0: plaisir, tout me ramène à toi.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα και την εφημερίδα Ελευθερία. Ρήξη στις λαϊκές αγορές. Πρώτο θέμα, η παραγωγή της αζαλιάς αποχωρούν από τη συνομοσπονδία. Διαφορετικές οι προτεραιότητες από τους εμπόρους. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, λέει ο Δημήτρης Πούρικας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Επιστρέφει δυναμικά το βιβλίο. Αυξάνονται οι επισκέψεις και οι δανεισμοί στη βιβλιοθήκη με αναγνώστες όλων των ηλικιών να επιλέγουν το βιβλίο και τις πολιτιστικές της δράσεις. Παραγωγή ρεκόρ στον Ηλίανθο. Τα συμβόλαια που υπογράφονται φέτος με τις βιομηχανίες βιοκαυσίμων κλειδώνουν στα 40 λεπτά το κιλό, αλλά η αγορά κολλάει στη γραφειοκρατία. Η αγορά βιοκαυσίμων παραμένει παγωμένη, καθώς από το 2021 δεν έχει εκδοθεί νέα ετήσια κατανομή ποσοτήτων βιοντίζελ, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την απορρόφηση της αυξημένης παραγωγής. Νέο χαράτσι για τον βιολογικό. Προστίθεται στους λογαριασμούς ίδρυψης στην οίκαια. Να μπουν κόκκινες γραμμές στις ατέρμονες αυξήσεις στα τέλη, ζητάει ο επικεφαλής αντιπολίτευσης ο κ. Ζαχαριάς. Μεγάλη κινητοποίηση για φωτιά στην Κρίνη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση. Σφοδρή σύγκρουση μηχανής μεταλλίκα, ελαφρύς τραυματισμός 50χρονου μοτοσυκλετιστή στο δρόμο Αγίας Αγιοκάμπου. Αιτήσεις de minimis για παγετόπληκτους. Ξεκίνησε η διαδικασία ενισχύσεις για παραγωγούς με ζημιές άνω του 30% στη Λάρισα. Πρωταθλήτες οι παραβάσεις ταχύτητας. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι. Η μη χρήση κράνους και το κινητό στις πρώτες θέσεις των παραβάσεων. Σήκωσαν για το χαλκό μετασχηματιστή του ΔΔΕ στα χέρια της αστυνομίας 2-60χρονη. Ηλικιωμένη παγίδευση απαταιών υπάλληλο. Συνήθω 22χρονη που προσπάθησε να τη αποσπάσει χρήματα. Ξεκινά νέα εποχή με QR για αγρότες, ψηφιακή πρόσβαση των παραγωγών στη χρηματοδότηση. Πώς αμείβεται η αργία της 15ης Αυγούστου. Πάει διακοπές στο θερινό σινεμά του Δήμου. Είναι όλα εδώ σε αίμα ζωή στο λιβάδι. Σήμερα το αντάμωμα των ποταμιτών στην Αγία η Μαρία Καριστιανού. Μιλούν για το δημοτικό τραγούδι της Ξενιθιάς. Σήμερα το δωρόσιμο για τους οικοδόμους. Ροές μεταναστών χωρίς ανάσχεση. Και λευκή ισοπαλία στο πρώτο τεστ χωρίς γκολ. Πριν από το μάτς Κυπέλλου με τα Τρίκαλα. ΑΕΛ Ζάκυνθος. Το φιλικό. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Η Θεσσαλία οδεύει προς ερημοποίηση. Η κλιματική κρίση μειώνει τους υδάτινους πόρους. Η σημασία των μεγάλων αρδευτικών έργων και των φραγμάτων. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του, στο Δομένικο Ελασσόνας. Τύρναβο, σήκωσαν μετασχηματιστή του ΔΔΕ για κλοπή χαλκού. Και Λάρισα έρχεται τριήμερο με κύμα ζέστης με σαραντάρια. Λοιπόν, για να δούμε και την εβδομαδιαία Λάρισα Νέτ που κυκλοφορεί σήμερα. Όσα σημάδεψαν τη δίκη του αιώνα. Οι πρώτοι 5 μήνες η δίκη των Τεμπών. Από την αίθουσα και τις παραστάσεις, τα αιτήματα και στον ξαφνικό διορισμό συνηγόρων. Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το δικαστήριο στις 25 πρώτες δικάσιμος. Κώστας Αργυρόπουλος, σύγχρονη σηματοδότηση σε 40 σημεία. Νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, προχωράει η επένδυση της Λάρισας θερμοηλεκτρική. Επεμβατική ακτινολογία, μια πολύτιμη σύμμαχος του ηλικιωμένου ανθρώπου. Νίκος Πασάς, διαφθορά στη δικαιοσύνη. Τι συμβαίνει με τους θεσμούς. Πράσινη ανάσα 70 στρεμμάτων στο αισθητικό Άλσος. Τα 7 χρόνια στασιμότητας και η αδιέξοδη πορεία της Θεσσαλίας. Καμπανάκι για τα έργα στην εγκαταλειμμένη σύραγγα της Δρακότρυπας. Πώς οδηγείται σε ερημοποίηση και ακραίες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις. Κλείνω το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Προτάσεις και προετοιμασίες στα κεντρικά γραφεία. Πολλές οι επαφές στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Η ΑΕΛ χτίζει το αύριο. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία. Να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Υπόρευνα τρεις φωτιές. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο εμπρισμού. Οι διαδοχικές αιστείες στο ίδιο σημείο του Άγιο Λαβρέντιο σε διάστημα 2 ημερών και η πυρκαγιά στα Ευαλιώτικα στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής. Πού στρέφονται οι αρχές. Στενή δρόμη, ακαθάριστα οικόπεδα, εγκαταλειμμένα σπίτια, πυρίδεται αποθήκες. Ο διπορικός στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Κατέληξαν στα δικαστήρια θείος και ανιψιός που βρίσκονται στα μαχαίρια. Στη δικαιοσύνη για μια απομόνα. Απείλησαν απατεώνες 75χρονοι και τις άρπαξαν 2.000 ευρώ. Θα γίνει έκρηξη, βγάλε τα κοσμήματα έξω, μάλιστα. Τόσο εύκολα γίνονται έκρηξες. Λευκή νύχτα, 2026 στις 28 Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή του εμπορίου έρχεται στο Βόλο. Ορθοπεταλής από Γερμανία στην Κριθαριά. Θερμή υποδοχή. Σαμπάνης και μετάλλια στους 2 ατρόμητους ποδηλάτες που πέτυχαν το στόχο τους και δήλωσαν ικανοποιημένοι. ΔΕΙΑΜΒΑ, 2 ολικής διακοπής, παροχή στο 10%. Πάνδη μου, αντίο στον άτυχο 39 χρόνο της Παναγιώτης Τζερεμές. Προδόθηκε από την καρδιά του σύμφωνα με το πόρισμα. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην Θεσσαλία. Μείωση τιμών στα καύσιμα εντός ημερών στην υπηρετική Μαγνησία. Μειώσει ακούμε και μειώσει δεν βλέπουμε επί του παρόντος. Αναμένεται σύμφωνα με το Σύλλογο των Πρατηριούχων να υπάρξει πτώση τουλάχιστον κατά 5 λεπτά στο κόστος, καθώς οι εξελίξεις στον περσικό κόλπο έχουν οδηγήσει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το θέμα είναι πως θα περάσουν στον τελικό καταναλωτή. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εξοδικαστικός μηχανισμός άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ρυθμίσεις των οφειλών. Αγιασμός των κελιών της παλιάς μονής κάτω Ξενιάς από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Έσιο τέλος στην αναζήτηση 14χρονου με σανίδα ΣΑΠ σε παραλία του Σαλονίσου. Έκλειψε 7.000 ευρώ από επιχείρηση στο Βόλο. Ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Αυτά και από τη Θεσσαλία. Πάμε στη Μαγνησία, στην εφημερίδα Μαγνησία. Καλοκαίρι με νεύρα και εντάσεις στα σπίτια των βουλιωτών. Προσδοκίες, οικονομική πίεση και απογοήτευση πυροτούν συγκρούσεις. Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι η αιτία των εκρήξεων, είπε η Τένια Μακρύ μιλώντας στο Ράδιο 1. Ή δεν ήξεραν ή τους εμπόδισαν. Τι λέει ο βουλευτής καθηγητής Νίκος Πασάς για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Θείος και ανυψιός στα δικαστήρια για μια απομόνα. Από την απειλή στη συγχώρεση και έπειτα στη μήνυση. Σε εμπρισμό οφείλεται η φωτιά στα Ευαλιώτικα. Η άμεση κινητοποίηση επέστρεψε στα χειρότερα. Νέα απάντηση στη Μαγνησία, της είπαν ότι θα καεί το σπίτι της και της άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά.

Πάμε στα Τρικαλά. Στην εφημερίδα Τα Μετέωρα, πρόληψη, ετοιμότητα και έγκαιρη επέμβαση σε κατάσταση αυξημένη επιφυλακή του Δήμου Μετεωρών. Έκτακτη σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορών λόγω του πολύ υψηλού κίνδυνου πυρκαγιά. Μήνυση για επικίνδυνη ενέργεια στο Ορθοβούνιο και τάχιστη ανταπόκριση προσβεστική μετά από τον εμπόσμο φωτιά από τον τρόνο τη πολιτική προστασία. Στρατηγική συνεργασία μεταξύ των ΔΕΙΑ Μετεώρων και Λάρισα για τη διαχείριση των υδάτων. Μετέωρα, κρύα, βρύση και βράχου Καστρακίου συνεχίζουν μεταγραφέ και ανανεώσει συνεργασιών. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Έρευνα» στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε. Σταθερή συνεργασία για τους υδάτινους πόρους μεταξύ ΔΕΙΑ Μετεωρών και ΔΕΙΑ Λάρισας, γράφει στο πρώτο σύστημα «Η Έρευνα». Στο επίκεντρο η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και για σημαντικά έδρα έδρευσης. Δημοστηρικών συνέχεια παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Από 28 Αυγούστου, ψηφιακή ενεργοποίηση της κάρτας στο αγρότη, αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στο Δήμο Μετέωρων και 574 συλλήψεις τον Ιούνιο στη Θεσσαλία. Λοιπόν, αυτά είναι τα διαθέσιμα πρωτοσέλιδα. Έτσι διαμορφώνει την επικαιρότητα με τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μάθητης άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

σύμπαντα, δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε βεβαίως πριν στα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου για περιστατικά με απάτες, με απόπειρες που διαφόρων επιτίδων προσπαθούν να ξεγελάσουν ανυποψίαστους πολίτες. Μία περίπτωση στη Λάρισα ήταν ψηλιασμένος ο πολίτης και οδήγησε βεβαίως στη σύλληψη. Σε κάποια άλλη περίπτωση στον γειτονικό νομό της Μαγνησίας, δυστυχώς, ο κατ' επίφαση τεχνικός του, μαϊμού τεχνικός του ΔΔΕ, κατάφερε να πάρει κοσμήματα και τη μαλφή από μια ηλικιωμένη γυναίκα. Έχουμε πει και άλλες φορές, μην τσιμπάτε. Έχουμε εδώ στο στούντιο της Αρτλάρης, σας φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο τύπου εδώ της Γενικής Αστυνομικής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αστυνομίας, τον Πέτρο τον Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Γιάτσιο, καλημέρα και στους ακροατές. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο, να ακούσουν τουλάχιστον οι ακροατές και από εσάς, με βάση και την εμπειρία σας, όλα αυτά τα περιστατικά που διαχειρίζετε, για τα οποία βεβαίως εκδίδεται και ανακοινώσεις. Έτσι θα μαθαίνουμε κι εμείς και επικοινωνούμε. Τι πρέπει να κάνουν για να μην πέφτουν θύματα απάτης? Γιατί από τροχαία, ψεύτικα τροχαία, το παιδί σου είναι να χειρουργηθεί, χτύπησε μικρό παιδί, βγάλει τα κοσμήματα έξω. Απίστευτα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ακριβώς, οι τηλεφωνικές και οι διαδικτυακές απάτες, θα έλεγα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχίζει να μας απασχολεί. Δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά ότι οι επιτίδεις σκαρφίζονται διάφορα τεγνάσματα και προσχήματα και έχουν πάντα ως στόχο να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα ή και κοσμήματα.
0: Mm-hmm. Ό,τι πάρουν δηλαδή, με λίγα λόγια, ό,τι μπορέσουν
1: ακριβώς
0: να πάρουν.
1: Και γι' αυτό πολλές φορές εναλλάσσουν και τα προσχήματά τους και ανάλογα με την επικαιρότητα μπορούν να επικαλεστούν και το οτιδήποτε. Mm-hmm. Και αυτό σκεφτόμουν πριν έρθω, ότι όπως σας ανέφερα και πριν, αν είναι σημαντικό όλες αυτές οι ενημερώσεις. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, γιατί είδαμε και χθες ότι μια συμπολίτησά μας, προχθές για την ακρίβεια, χθες mm-hmm. το ανακοινώσαμε, μια συμπολίτησά μας το κατάλαβε και ειδοποίησε τις αρχές. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και κινηθήκαμε άμεσα, καταφέραμε να προβούμε στη σύλληψη ενός ατόμου και βοηθώντας έτσι ώστε να μην εξαπατηθεί και η συγκεκριμένη κυρία, αλλά και βοηθώντας και άλλους συμπολίτες. Διότι αυτός δεν θα σταματούσε.
0: Όχι,
1: θα συνέχιζαν κι άλλο. Γιατί συνεχίζουν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, έτσι ώστε μέχρι κάποια στιγμή κάποιος να τσιμπήσει.
0: Και επιμένουν. Επιμένουν. Αυτό είναι το θέμα. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε και από την εμπειρία σας, γιατί έχετε μιλήσει προφανώς και με θύματα και οι συνάδελφοί σας που σπέβδουν επί τόπου σε τέτοια περιστατικά, σπέβδουν να μιλήσουν. Πώς καταφέρνει κάποιος να σε πείσει για ένα πράγμα? Κινδυνεύει το με βραχυκύκλωμα το σπίτι σου, βγάλε ότι χρήματα έχεις και κοσμήματα από μέσα, γιατί θα γίνουν σταχτή. Είναι δυνατόν?
1: Ναι.
0: Να πούμε γι' αυτό.
1: Ναι. Αυτή είναι η τελευταία ναι. μέθοδος που παρατηρούμε. Είναι η πιο συχνή τώρα εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Είναι με τη μέθοδο ότι προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και με δίθεν κάποιο βραχυκύκλωμα που φοβόνται ότι θα γίνει στο σπίτι με κίνδυνο καταστροφής των κοσμημάτων.
0: Ξέρετε τι έλεγα? Όταν κάτι βραχυκυκλώνει στο σπίτι, πέφτει ο γενικός. Έτσι δεν είναι? Το πρώτο πράγμα. Δεν θα πέσει το ρεύμα στο σπίτι? Όταν έχεις ρεύμα, πώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος? Πάνε πει ότι όλα δουλεύουν, αφού το ψυγείο σου είναι εντάξει. Το πρώτο πράγμα, όταν πέφτει ρεύμα, βλέπεις ότι το ψυγείο σβήνουν οι ενδείξεις ή δεν λειτουργεί. Το πιο απλό. Ανάβεις το διακόπτη, δεν έχει φως. Πώς και βραχυκύκλωμα?
1: Αυτό τι κάνουν? Επιμένουν, προσπαθούν να μπερδέψουν, να ευνηδιάσουν τους συμπολίτες μας και έτσι ώστε να καταφέρουν να αποσπάσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα τα κοσμήματα ή τα χρήματα. Αυτό που βλέπουμε.
0: Αυτή η διαδικασία διατηρείται ελάχιστα λεπτά, έτσι δεν είναι ακριβώς?
1: Διατηρείται μικρή ώρα και προσπαθούν όσο δυνατόν να τους κρατάνε στο τηλέφωνο. Να μην τους αφήσουν να κλείσουν το τηλέφωνο, έτσι ώστε να μην προλάβουν ούτε να πάρουν κάποιο συγγενή τους, ούτε την αστυνομία, ούτε να προλάβουν να σκεφτούν όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή έχουμε περιστατικά που μας λένε ότι δεν καταλάβαινα αυτό που μου λέγανε, αυτό που γινότανε. Γιατί εκείνη τη στιγμή αγχώνεται, ειδικά αν είναι κάποιος ηλικιωμένος και πιέζεται ψυχολογικά.
0: Ποντάρουν στο φόβο, στην άγνοια και στο άγχος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Δημιουργούν αυτές τις συνθήκες με αποτέλεσμα να μπορούν μετά να κατευθύνουν εκεί που θέλουν και να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί.
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτό που παρατηρούμε είναι τελευταία και θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή όλων των συμπολιτών μας, είναι με τη μέθοδο του βραχυκυκλώματος στο σπίτι. Με ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Βγάλετε γρήγορα τα
0: είναι
1: κοσμήματα.
0: Είναι δυνατόν κάποιος από το τηλέφωνο να ξέρει, ή ακόμη και έξω από το σπίτι σου να είναι, να ξέρει ότι έχεις διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι? Αυτό δεν είναι το πιο απλό να σκεφτούμε?
1: Να.
0: Πώς το ξέρεις εσύ?
1: Και να υπάρχει μια διαρροή.
0: Ναι, θα πέσω γενικώς, έτσι δεν είναι.
1: Θα βγάλουμε έξω τα κοσμήματα.
0: Το ακούω.
1: Δηλαδή να μην πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν λένε μόνο βγάλε τα κοσμήματα, βγάλε μαζί και τις μπαταρίες, τα τηλεκοντρόλ, όλα αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο βραχυκύκλωμα στο σπίτι. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να καταφέρουν έτσι ώστε να σε πείσουν, να σε πιέσουν ψυχολογικά και να κάνεις αυτό που λένε. Σου ζητά να τα βγάλεις σε κάποιο εξωτερικό σημείο του σπιτιού, να επιστρέψεις στο σπίτι και όταν επιστρέψεις μετά από λίγη ώρα που συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, δυστυχώς τα έχουν αφαιρέσει όλα αυτά. Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι λογιστές, έτσι δεν είναι, διαφόρων ειδών απάτες. Να πούμε λίγο έτσι κάποια πράγματα επιγραμματικά. Δεν, καταρχήν, αυτό που λέω και εγώ με αφορμή έτσι διάφορα περιστατικά από την ειδησιογραφία που προκύπτουν στην καθημερινότητα, είναι ότι από τη στιγμή που έχεις το λογιστή και έχεις δηλώσει έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, εκεί γίνονται όλες οι επιστροφές αυτόματα από την ΑΔΕ.
1: Ναι. Έχουν παρατηρήσει πράγματα.
0: Δεν θα σου δώσει κάποιος χρήματα, έτσι δεν είναι?
1: Τηλεφωνούν και προσποιούνται κυρίως είτε υπαλλήλους είτε βοηθούς του λογιστή μας και ζητάνε τους προσωπικούς κωδικούς με δήθεν κάποια επιστροφή φόρου, δήθεν κάποια ρύθμιση οφειλής. Είπε άλλη μια περίπτωση που έχουμε συναντήσει και εδώ στη Θεσσαλία σε αρκετές περιπτώσεις είναι που λένε ότι πρέπει να καταγράψουμε τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχετε στο σπίτι σας για να μην σας μπει κάποιο πρόστιμο. Θα έρθω να τα καταγράψω, να το φωτογραφίσω και θα φύγω. Αυτό λένε ακριβώς. Πάνε πράγματι κάποιος, το δέχονται και με τη μέθοδο της απασχόλησης ή σε μπερδεύουν. Σε αυτά τα αποσπούνε.
0: Σου παίρνουν τα ό,τι έχεις και δεν έχεις, μάλιστα.
1: Αντίστοιχα είναι πιο παλιά, αλλά πρέπει πάντα να τα έχουμε και όλα αυτά στο μυαλό μας. Είναι ότι προσποιούνται τους αστυνομικούς ή τους γιατρούς με τη μέθοδο πρόκλησης κάποιου τροχαίου ατυχήματος ή με την μέθοδο νοσηλείας κάποιου συγκινικού προσώπου. Δηλαδή προσποιούνται ότι κάποιο συγκινικό πρόσωπο είτε είχε ένα τροχαίο ατύχημα είτε κάποιο άλλο γεγονός και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα και γι' αυτόν τον λόγο ζητούν χρήματα, έτσι ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία.
0: Το πιο απλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όταν έχεις ένα τροχαίο και χρειάζεσαι ιατρική συνδρομή, σε παίρνει το ΕΚΑΒ, σε πάει και σου παράσχει ο γιατρός τις πρώτες βοήθειες. Έτσι δεν είναι? Αν χρειαστείς χειρουργείο, θα μπεις στο χειρουργείο. Δεν χρειάζεσαι ένα τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά.
1: Ποτέ δεν θα ζητήσει κάποιος γιατρός ή δεν θα στείλει κάποιον, πώς να το πω, κάποιον βοηθό του στο σπίτι για να παραλάβει χρήματα. Ποτέ. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και ένα ακόμα που θέλω να τονίσω, δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ, είναι ότι έχουμε συναντήσει περιστατικά όπου απατεώνες, επιτίδη, τηλεφωνούν σε ανυποψίες θύματα και τους, είτε τους ζητάνε χρήματα με διάφορες προφάσεις, ωστόσο οι συμπολίτες μας δεν πείθονται.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει ότι πάνω σε αυτό το τηλέφωνο ακολουθεί ένα άλλο τηλέφωνο που λένε, άλλο ένα τηλεφώνημα που λένε ότι είναι κάποιος αστυνομικός και ότι γνωρίζουν για αυτή τη σπήρα και θέλουν, ζητάνε τη βοήθεια των συμπολιτών. Δηλαδή, να το πω απλά, είναι κόντρα τηλεφώνημα.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι από την ίδια ουσιαστικά σπήρα που ξέρει ότι έχει γίνει το πρώτο τηλεφώνημα και σου λέει δήθεν ότι είναι αστυνομική και ότι τους παρακολουθούμε. Έχουμε επιχείρηση και θέλουμε να τους πιάσουμε. Ζητάνε τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Μάλιστα.
1: Τη συνδρομή των πολιτών.
0: Ναι, τη συνδρομή των πολιτών, ναι, για να πιάσουν τον απατώνα που πήρε πριν τηλέφωνο. Ζητώντας είναι ουσιαστικά οι ίδιοι. Ναι.
1: Ουσιαστικά να βγάλουν τα κοσμήματα έξω.
0: Πάλι το ίδιο όμως. Η τελική κατάληξη είμαστε από την αστυνομία, αλλά βγάλετε και τα κοσμήματα.
1: Γι' αυτό λέω από την αρχή ότι σκαρφίζονται διάφορα πράγματα, προσπαθούν με προσχήματα και τεχνάσματα να καταφέρουν πάντα να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα. Αυτό που λέω και που θέλω να τονίσουμε είναι ότι ποτέ δεν θα ζητήσει κάποιος αστυνομικός, γιατρός, λογιστής να δώσουμε χρήματα ή κοσμήματα, είτε να τα πετάξουμε τον μπαλκόνι μας, είτε να τα τοποθετήσουμε κάτω από κάποιον κάδο, είτε να τα δώσουμε προς καταγραφή.
0: Όλα αυτά τα απίθανα που σκαρφίζονται, θα πρέπει να καταλάβουν τουλάχιστον οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι που μας ακούνε, ότι τέτοιες συμπεριφορές όχι απλά είναι ύποπτες, πρέπει να χτυπάνε συναγερμό και να κλείνουν το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Χρειάζεται ψυχραιμία το κυριότερο και να μην τσιμπάνε, όπως είπα και εγώ πριν. Λοιπόν,
1: όπως το είπατε, νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Εκείνη τη στιγμή απαιτείται ψυχραιμία και οπότε δημιουργείται κάποια αμφιβολία να επικοινωνούν οι ίδιοι από δική τους συσκευή, να το πω αυτό, όχι να τους δίνουν στο τηλέφωνο να μιλάνε, με το συγγενή του.
0: Ας πάρουν ένα τηλέφωνο στο παιδί τους, ας πάρουν ένα τηλέφωνο στην αστυνομία να πούνε.
1: Και εννοείται
0: υπάρχει αυτό το θέμα. Ακριβώς υπάρχει αυτό το θέμα. Τι κάνω, με πήρε τηλέφωνο κάποιος που είπε ότι είναι αστυνομικός και μου είπε να βγάλω τα κοσμήματα έξω. Mm-hmm. Τόσο απλά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε περίπου, ξέρουμε πόσα περιστατικά έχουμε, πόσο η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τέτοια περιστατικά mm-hmm. εδώ στη Θεσσαλία.
1: Αυτό που έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαμε αρκετά τηλεφωνήματα. Δεν πείθονται όλοι οι συμπολίτες μας, γνωρίζουν, γι' αυτό είπα εξ αρχής, είναι σημαντικές και αυτές οι ενημερώσεις. Και,
0: και έχετε κάνει και καμπάνιες, έτσι δεν είναι, ενημερωτικές, τις οποίες και εμείς βοηθήσαμε όσο μπορούμε, αλλά εξακολουθούν κάποιοι συμπολίτες μας να πιάνονται κορόιδα.
1: Συνήθως αυτοί δεν σταματάνε εφόσον δεν καταφέρουν το στόχο τους.
0: Επιμένουν.
1: Ναι. Γι' αυτό το είπα ότι εξ αρχής, ότι ήταν σημαντική και είναι σημαντική μια σύλληψη, μια ξυχνία, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν πήραν χρήματα ή κοσμήματα από εμάς τους ίδιους. Είναι ότι σταματήσαμε έτσι ώστε να πάρουν κάποιο τηλεφώνημα σε άλλο συμπολίτη μας.
0: Κατάλαβα, ναι. Σταματάει η δράση όλων αυτών των επιτίδιων. Ναι. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τις απάτες. Τώρα έχουμε και τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Γενικά,
0: από ελέγχους και στατιστικά, ιδιαίτερα το κράνος, θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα έτσι χαρακτηριστικά, τα οποία ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας και είτε είναι δικυκλιστές, είτε το πρόβλημα με τα πατίνια. Το βλέπουμε καθημερινά. Και με τα ποδήλατα, εγώ θα πω, γιατί οδηγώντας με στη Λάρισα και πηγαίνοντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, βλέπουν πολλά τα μάτια σου, τα βλέπετε και εσείς. Άλλωστε, όσοι κυκλοφορείτε, είτε ως ένστολος είτε ως απλός πόλης, μπορεί να πας στο παιδί σου και να πας κάπου, βλέπεις τι γίνεται. Κανένας δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ως ελληνική αστυνομία, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα οδικής ασφάλειας και γενικά προσπαθούμε έτσι ώστε να περάσουμε ένα μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες μας και μέσα από τις ενημερώσεις και μέσα από τις διαλέξεις, παρουσιάσεις, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
0: Ναι.
1: Κάθε επιλογή πίσω από το τιμόνι ή όταν οδηγάμε κάποιο μηχανάκι, πατίνι, μπορεί να επηρεάσει είτε μας τους ίδιους, είτε κάποιον συνεπιβάτη, είτε κάποιον άλλον χρήστη του οδικού δικτύου. Δηλαδή,
0: το λιγότερο που μπορείς να πάθεις είναι υλικές ζημιές. Δηλαδή να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου και θα το στερηθείς το αυτοκίνητό σου. Έτσι δεν είναι μέχρι να το φτιάξεις. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο, αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός. Οπότε αυτό χρειάζεται προσοχή να σκεφτόμαστε την ψυχραιμία μας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λέω, κάποια στιγμή είχε παραβιάσει κάποιος το κόκκινο, πέρασε και του είπα, σκέφτηκες, σταμάτησε μετά στο φανάρι, ευτυχώς αντέδρασε, πρόλαβα και εγώ φρένα, του λέω, σκέφτηκες, θα έχεις πάθει, εσύ δεν θα είχες αυτοκίνητο, θα σε είχα για πόσο καιρό και θα ήμασταν και οι δύο, λέω, χωρίς αυτοκίνητο το χειρότερο από τις υλικές ζημιές. Χωρίς γιατί τι άλλο μπορεί να συμβεί που μπορείς να κατέληγες και στο νοσοκομείο. Χωρίς έτσι. Απλά και έρεμα, του λέω, άλλη φορά να είσαι πιο προσεκτικός. Και είχα και τα παιδιά μου μέσα.
1: Δυστυχώς πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε τι συνέπειες μπορεί να έχει και γι' αυτό του είπα ότι όχι μόνο για εμάς τους ίδιους αλλά και για τους άλλους συνανθρώπους μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά τώρα την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνονται οι μετακινήσεις είτε προς παραθαλάσσιες περιοχές, προς τουριστικούς προορισμούς, προς ορεινούς προορισμούς, θα πρέπει να όλοι οι συμπολίτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, να τηρούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και να ακολουθούν κάποιους βασικούς κανόνες. Δηλαδή, πρέπει να είναι καλοκαίρι, το καταλαβαίνω, το σέβομαι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, ανθρώπινα, να... κάποια πράγματα είναι ανθρώπινα, αλλά πρέπει να έχουμε κάποια όρια. Τουλάχιστον να βάζουμε κάποια όρια στον εαυτό μας, έτσι δεν είναι.
1: Δεν μπορούμε να θέλουμε να καταναλώσουμε αλκοόλ και μετά να οδηγήσουμε. Ας οδηγήσει κάποιος άλλος εκεί
0: πέρα.
1: Ας πάρουμε κάποιο άλλο μέσο, αν θέλουμε να. Αντίστοιχα, τα όρια ταχύτητας. Η χρήση κινητού τηλεφώνου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να μιλάμε. Αποσπά την προσοχή εκείνη τη στιγμή και ένα λάθος της στιγμής μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Ένα μήνυμα να θέλουμε να διαβάσουμε. Απλά το λέω.
0: Ναι, ναι. Το πιο απλό.
1: Καλύτερα να σταματήσουμε 5 λεπτά.
0: Σταματάς, ναι,
1: σε ένα ασφαλές σημείο και να μιλήσουμε στο
0: τηλέφωνο. Γιατί έχει τύχει αρκετές φορές να βλέπω κάποιους να έχουν το κινητό, να γράφουν, να μιλούν.
1: Να οδηγούν.
0: Ναι, και να
1: λέει
0: οδηγούν.
1: Κάποιος συμπολίτης μου ότι είχα δουλειά, έπρεπε να μιλήσω. Το σέβομαι. Θα σταματήσεις.
0: Σταμάτα, βγάλε τα λάρα. Ναι, ναι, εκεί σταμάτα και μίλα, κάνει τη δουλειά σου. Ναι. Το πιο απλό.
1: Γιατί εφόσον, να το πάω και λίγο παρακάτω, εφόσον έχεις δουλειά, θα πρέπει να καταλάβεις αυτό που σου λένε, να το σκεφτείς. Άρα σημαίνει ότι δεν θα έχεις τεταμένη την προσοχή στο δρόμο.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν μπορείς να. Και να οδηγείς να έχεις την προσοχή σου μπροστά και να καταλαβαίνεις τι σου λέει ο άλλος. Για να. Λογικό είναι.
1: Ένα σημαντικό κομμάτι έτσι που παρατηρούμε τουλάχιστον σε σύγκριση με τον περσινό έτος είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση στα θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα. Το πρώτο εφτάμινο του 2026. Δυστυχώς υπάρχουν όμως και θανατηφόροι, υπάρχουν και νεκροί.
0: Σαφέστατα.
1: Μακάρι να μην είχαμε κανένα θανατηφόρο, κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Δεν λέω τηρώντας τα πάντα ότι θα αποσοβήσουμε όλα τα τροχαία ατυχήματα, τουλάχιστον όμως να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να μειώσουμε όσο δυνατόν τους τραυματισμούς και πόσο μάλλον τους σοβαρούς.
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ότι υπάρχουν συνέπειες που μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστες. Ξεκινάει από μια απλή ηλική ζημιά που σου στερεί το μέσο μετακίνησή σου μέχρι χειρότερα πράγματα που μπορεί να έχεις ευθύνη και να βγεις και εσύ ο ίδιος ή να χαθεί μια ζωή χωρίς λόγο. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δυστυχώς
0: πολλές φορές έχουμε αυτούς και αλλήλους. Πρώτα σκεφτόμαστε αυτούς που έχουμε μέσα στα μάξι και αυτόν που είναι απέναντι. Οφείλουμε. Αλλά εντάξει, τι να πει κανείς. Και τα λέω αυτά έχοντας μια οδηγική εμπειρία, κύριε Παπαδημητρίου, από το 1995 οδηγάω το δίπλωμά μου. Τέλος πάντων, έχουν δει πολλά τα μάτια μου και τα δικά σας βεβαίως στους δρόμους.
1: Δεν λέμε ότι είμαστε αλάνθαστοι, δεν κάνουμε λάθη. Προσπαθούμε όμως, θέλουμε να το περάσουμε το μήνυμα ότι να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε την οδική παιδεία μέσα μας, να μην σκεφτόμαστε, όπως είπατε και εσείς, μόνο τον εαυτό μας. Και γι' αυτό όλη τη χρονιά κάναμε και διαλέξεις σε σχολεία, σε κάποιες παρουσιάσεις, την οποία θα θέλαμε να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα από την.
0: Από τα μικρά παιδιά ακριβώς, ναι.
1: Θα καλλιεργηθεί όσο δυνατόν με τα χρόνια.
0: Και ιδιαίτερα, ναι, από τη μικρή ηλικία, γιατί θα πρέπει να είναι και τα παιδιά να είναι λίγο στοιχειοδός υπεύθυνα. Γιατί βλέποντας συμπεριφορές, γι' αυτό γίνονται και τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και μετά έρχονται και τα πατίνια, έτσι δεν είναι, τα οποία άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο πρόβλημα στους δρόμους.
1: Γι' αυτό άλλαξε και τώρα και το νομοσχέδιο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Σκέφτομαι πολλές φορές ότι είναι ένα εύκολο μέσο, ένα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για πολλούς. Μπορεί να το βλέπουν όμως και παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παιχνίδι.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, αν πέσεις από το πατίνι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χτυπήσεις το ίδιο παίζοντας από ένα μηχανάκι.
0: Είναι χειρότερο. Μπορεί να είναι μικρή η απόσταση από το έδαφος, αλλά δεν έχουν αντιληφθεί τουλάχιστον ιδιαίτερα τα νέα παιδιά ότι η βάση στήριξης, η διάμετρος του τροχού είναι τέτοια που μπορείς πολύ εύκολα να φύγεις από το πατίνι και να χτυπήσεις άσχημα. Δεν θα καταλάβεις. Και ιδιαίτερα άμα είναι με μια ταχύτητα, γιατί κάποια έχουν, πιάνουν ταχύτητες, έτσι δεν είναι. Έχεις φύγει και δεν καταλαβαίνεις πού θα βρεθείς. Ναι. Μπορεί να πέσεις ένα κράσπεδο και να μείνεις εκεί, επί τόπου.
1: Δεν θα μιλήσω αν υπάρχει σύγκρουση που δεν καλύπτεσαι.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό πρέπει να περάσει. Δεν αρκεί μόνο να είμαστε εμείς στους δρόμους, να κάνουμε ελέγχους, να σταματάμε.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι.
1: πρέπει και ο κηδεμόνας, ο γονιός, πριν δώσει το πατίνι στο παιδί, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά. Θα πρέπει να σκέφτεται ότι θέλω να γυρίσει το παιδί μου σπίτι και να είναι
0: ακριβώς το σημαντικότερο. Ναι,
1: μην
0: υπάρχει.
1: Έχουμε στο μυαλό σε μένα θα τύχει. Σε κάποιον δυστυχώς θα τύχει.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μακάρι να μην τύχει ποτέ και σε κανένα.
0: Και
1: τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται. Πολλές φορές είναι και η κατάσταση του οδοστρώματος τέτοια. Μπορεί να πέσει σε μια μικρή λακκούβα νύχτα να μην τη δεις και να βρεθεί στο οδόστρωμα χωρίς να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, τι να πω. Χρειάζεται προσοχή. Από όλους και ιδιαίτερα από τους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να μιλάνε με τα παιδιά τους. Γιατί μεγαλώνουμε παιδιά όλοι και θα πρέπει να μιλάμε, να επικοινωνούμε και να μην αποσπόμαστε από κινητά και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πρώτα μιλάμε στα παιδιά, κάνουμε κουβέντα, λέμε αυτά που πρέπει να πούμε για να καταλάβουν. Με την κουβέντα όλο και κάτι μένει. Και το έχουμε μάθει και εμείς από τα παιδιά με τους δικούς μας μεγαλώνοντας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έχουν εγχαραχθεί στη μνήμη μας κάποιες από τις κουβέντες των γονιών μας και καταλάβαμε μεγαλώνοντας πόσο δίκιο είχαν. Και ας αντιδρούσαμε όταν ήμασταν παιδιά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Μιλάμε τώρα για τα διδάγματα της ζωής. Αυτά που ζήσαμε και εμείς ως παιδιά ήταν άλλες εποχές. Μπορεί να μην είχαμε κινητά εμείς, πιο μεγάλοι. Αλλά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και τότε υπήρχαν προκλήσεις και τότε γίνονταν, έπρεπε να προσέχεις. Μπορεί το κακό να πάσει ώρα και στιγμή να συμβεί.
1: Και να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, έτσι που μου δώσετε την αφορμή, ότι πώς επηρεάζει και ο γονιός το παιδί. Δηλαδή, βλέποντας έναν γονιό να οδηγά και να μιλάει στο κινητό ή να τρέχει.
0: Τι παράδειγμα δίνεις, ναι.
1: Αυτό θα το μιμηθεί
0: αύριο
1: μεθαύριο το παιδί. Άρα, θα πρέπει εμείς πρώτα να δώσουμε το σωστό παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Και μετά να μιλήσουμε έτσι ώστε να του δώσουμε να καταλάβει γιατί το κάνουμε όλο αυτό.
0: Δεν μπορείς να λες, ας πούμε, για παράδειγμα στο παιδί σου, δεν είναι καλό να καπνίζει όταν έχεις εσύ το τσιγάρο στο στόμα, έτσι δεν είναι? Το πιο απλό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Όχι, εσείς αν θέλετε.
0: Να πούμε λίγο, αυτό που συζητούσαμε έτσι για τους δικυκλιστές, ότι το κράνος θα πρέπει να είναι κουμπωμένο.
1: Ναι.
0: Αυτό προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δεν φοράμε απλά το κράνος και αφήνουμε τα λουράκια να κρέμονται, γιατί στο παραμικρό μπορεί να φύγει το κράνος.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι για να σε προστατεύει.
1: Μπορεί να φύγει και έτσι ώστε αυτό που θα σε βοηθούσε εκείνη τη στιγμή το κράνος να μην χτυπήσει, να φύγει από το κεφάλι και να εκτοξευθεί. Άρα πάντα να είναι σωστά δεμένο το κράνος και να το φοράμε σωστά.
0: Γιατί υπάρχει πρόβλεψη και για πρόστιμο, έτσι δεν είναι, αν δεν είναι κουμπωμένο.
1: Με τον κώδικα.
0: Ασχέτως αν συνάδελφοι σας μπορούν να επιδεικνύουν να κάνουν κάποιες συστάσεις σε πρώτη φάση, αλλά οφείλω να το ξέρουν οι δικηλιστές ότι το κράνος θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο και κουμπωμένο το κυριότερο. Τ' άκουσες, Βαγγέλη Βούλγαρη, τ' άκουσες, Βαγγέλη.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσουμε ένα μήνυμα.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Λέω πάντα ότι βεβαίως. Λίγη προσοχή σήμερα μπορεί να μας χαρίσει ένα καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και όχι δυσάρεστες εμπειρίες. Γιατί το καλοκαίρι θέλει αναμνήσεις. Η πρόληψη κάνει τη διαφορά. Άρα, προλαμβάνοντας πολλά πράγματα, μπορούμε να απολαύσουμε καλύτερα και το καλοκαίρι.
0: Το έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλές φορές οι θεραπείες είναι αρκούντως οδυνηρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Παπαδημητρίου, και για την επίσκεψη σας εδώ στο σταθμό. Όπως είπαμε, drive safely, έτσι δεν το λέμε, ελληνιστή. Να οδηγείτε με ασφάλεια και να σκέφτεστε το κυριότερο. Γι' αυτό μας το έδωσε ο Θεός στο μυαλό, να σκεφτόμαστε πρώτα τις συνέπειες και μετά να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ,
0: πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά στο πρώτο Πανθεσσαλικό Δελτίο Ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε αγροτική έκταση ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, ενώ στην κατάσβεση πήραν μέρος 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και από αέρος έγιναν ρήψεις από 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρους και ο Δήμος Φαρσάλων. Εν τω μεταξύ, χθες το μεσημέρι, φωτιά ξέσπασε πλησίον του κόμου της Γυρτώνης στα περίχωρα της Λάρισας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν άμεσα 3 πυροσβεστικά οχήματα με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Νέα αιστεία φωτιάς εκδόθηκε στις 3 το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο, κοντά στο σημείο που έχει σημειωθεί πυρκαγιά πριν από 2 μέρες. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα και περιόρισε γρήγορα τη φωτιά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια, καθώς η επανάληψη του περιστατικού προκαλεί έντονο προβληματισμό. Ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια η πρόθεση, φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε προχθές το βράδυ στα Ευαλιώτικα και αναστάτωσε τον Βόλο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια, ενώ η αποψήλωση γύρω από το αρχαίο θέατρο συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία του μνημείου. Τέλος, στην παράνομη δράση δύο ανδρών έβαλε η αστυνομία στην περιοχή του Τυρνάβου. Οι δράστες καταλήφθησαν να αποσυναρμολογούν με τα σχηματιστή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΙΕ προκειμένου να αφαιρέσουν τον περιέχοντα χαλκό. Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 23 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 3 στο Δήμο Λαρισαίων και 1 στο Δήμο Τεμπών, ενώ υπό διερεύνηση είναι 1 κρούσμα ακόμη στο Δήμο Τρικαίων. Παράλληλα, κρούσμα είχαμε στην Κυψέλη Σοφάδων χθες το βράδυ, όπου έγινε έκτακτος ψεκασμός. Τραγικό τέλος είχε ένας 75χρονος κάτοικος στο Δομένικο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του, όπου είχε μεταβεί οι αγροτικές εργασίες από τους δικούς του ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ηλικιωμένος τραυματίστηκε στη Νέα Ζωή Καλαμπάκας, πέφτοντας σε δύσβατο σημείο. Στήθηκε επιχείρηση με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αλλάζει τους κανόνες στη διακοπή νερού σε οφειλέτες η ΔΕΙΑΒ μέσα από πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζει. Με την τοποθέτηση ειδικών κρουνών υδροδότησης, η διακοπή του νερού δεν είναι ολοσχερής, αλλά αφήνεται το 10% της παροχής στον καταναλωτή για να καλύπτονται οι στοιχειώδες ανάγκες του. Άγνωστοι διέριξαν το κτίριο του Γυμνασίου Αγριάς, αφαιρώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη και πυροσβεστήρες, τους οποίους αχρήστευσαν.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας που διεξάγει έρευνα. Η διεύθυνση του σχολείου καλεί τους γονείς να αποτρέψουν την προσέγγιση των παιδιών στον χώρο, καθώς εκτελούνται οικοδομικές εργασίες και υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στο προάβλιο. Ξεκινάει η καταδάφιση των ετοιμόρροπων σπιτιών από τις πλημμύρες του 2023 σε Αγναντερό και Ριζοβούνι του Δήμου Σοφάδων. Με μεγάλες εκπτώσεις, προσφορές και πλήθος εκδηλώσεων επιστρέφει η Λευκή Νύχτα στον Βόλο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το εμπορικό κέντρο της πόλης θα γεμίσει μουσική, χορό και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως αργά. Η μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στα χωριά του Δήμου Τρικαίων με προβολής από τις 8 Αυγούστου και για όλο το μήνα με πρωτοβουλία του Δημοτικού Κινηματογράφου. Αύριο στις 7 θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης γραμματώσιμου στον πνευματικό κέντρο του Ελληνόπυργου. Η έκθεση οργανώθηκε από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Στην Κρανιά αύριο το βράδυ τα Βύρβια 2026 προς τιμή του Κώστα, του Τρικαλινού στιχουργού, με συγχωρείτε, Κώστα Βύρβου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα το 1982 το τραγούδι Come On Eileen των Dexys Midnight Runners βρίσκεται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Θα είναι το δεύτερο και τελευταίο νούμερο ένα του συγκροτήματος, είναι μέρος του άλμπουμ Tour IE. Ήταν το πρώτο σε πολλοί σίγκλες στη Μεγάλη Βρετανία το 1982 και το 1983 τιμήθηκε με το Βρετανικό Μουσικό Βραβείο του καλύτερου Βρετανικού Σίγκλ. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατρίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, πάμε στην Κρανέα Ελασσόνας να καλημερίσουμε τον Γιώργο τον Λάλο, να μας πει τι έχουν ετοιμάσει για το Σαββατοκύριακο εκεί ο Σύλλογος των Κρανιωτών. Καλημέρα κύριε Λάλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσουμε και εμείς το πρόγραμμα και τα δρόμενα του 4ου Κρανέα Village Festival που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή 9 Αυγούστου.
0: Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα. Για πείτε μας λίγο τι έχετε ετοιμάσει.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, το Κρανέα Village Festival είναι ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Mm-hmm. Ξεκίνησε από τον Σύλλογο των Κρανιωτών Αθήνας, ενός σύλλογο από δήμων ουσιαστικά των Κρανιωτών που ζούμε στην Αθήνα, όπου είμαστε μια μεγάλη κοινότητα. Και ο λόγος που ξεκίνησε όλο αυτό ήταν αρχικά για να φέρουμε μας κοντά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο όλους τους Κρανιώτες του χωριού μας και μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις να αναδείξουμε και την πολιτική μας κληρονομιά. Στη συνέχεια όλο αυτό μεγάλωσε λίγο. Φέτος θα είναι ακόμα πιο μεγάλο.
0: Ναι, απλώνονται αυτές οι πρωτοβουλίες μεγάλων, όπως το είπατε, και συμμετέχει και όλος ο κόσμος. Και δεν ξέρω ο νέος κόσμος πόσο συμμετέχει σε αυτά.
1: Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όλη η δράση ξεκίνησε από μια ομάδα νέων ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι ακόμα και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι από 30 έως 35 χρονών.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, σωστά. Και όλο αυτό βασικά πηγάζει και από αυτό, δηλαδή από την νεολαία, γιατί από εκεί αντλούμε και τη δύναμή μας. Και ήταν και ένας λόγος που μας παρακίνησε και περισσότερο για να το κάνουμε όλο αυτό. Οπότε εμείς φέτος συνεχίζουμε. Το Σάββατο έχουμε τρεις εκπληκτικές μπάντες. Έχουμε την μπάντα του Δημήτρη του Μισακίδη, όπου φέτος γιορτάζει και τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του και είμαστε τυχεροί που θα τον έχουμε μαζί μας. Έχουμε την μπάντα των Κιντίκη, για όσους γνωρίζουν είναι μια μπάντα η οποία είναι συνυφασμένη με το γλέντι και το πανηγύρι και την αγαπάει και πάρα πολύ η νεολαία φυσικά. Και έχουμε και την μπάντα των Ότρα Ρώτα, που είναι μια νεανική μπάντα, εξ Αθηνών ορμόμενη και αυτή, οι οποίοι θα κλείσουν ιδανικά ας πούμε το βράδυ του Σαββάτου. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ετοιμάζουμε ένα υπέροχο μεσημεριανό γλέντι στην πλατεία του χωριού, κάτω από τον Πλάτανο, όπου μαζί μας θα έχουμε συντροφιά τους δικούς μας βλάμιδες, εδώ από τη Λάρισα, όπου εδώ πραγματικά θα στήσουμε ένα κανονικό παραδοσιακό πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Άφθονο χορό βεβαίως και γλέντι έχει αυτό το διήμερο στην Κρανέα Ελασσόνας.
1: Σωστά, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί όλος ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και είναι πλέον μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για το χωριό μας και χαιρόμαστε που όλοι οι Κρανιώτες προφανώς έρχονται και μας στηρίζουν, αλλά είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι γιατί έχουμε συμμετοχή από όλη την Ελλάδα. Ειδικά φέτος τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά και από αύριο περιμένουμε κόσμο πραγματικά από όλη την Ελλάδα.
0: Και είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία έτσι να διατηρείτε τους δεσμούς με την γενέτειρά σας, όσοι βρίσκεστε για επαγγελματικούς λόγους εκτός του χωριού, έτσι δεν είναι? Το χωριό έχει γεμίσει αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Όπως ανέφερα και αρχικά, ένας από τους βασικούς συλλόγους που πραγματοποίησαμε αυτή την εκδήλωση ήταν αυτός. Δηλαδή, όλοι όσοι είμαστε οι απόδημοι και εργαζόμαστε σε άλλα μέρη ανά την Ελλάδα ή ανά τη γη, να βρίσκουμε ένα σημείο και να ερχόμαστε και να ανταμώνουμε. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που έχουμε κάνει και υλοποιήσει όλο αυτό το event είναι για να δώσουμε και μια προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Γιατί καλώς ή κακώς γνωρίζουμε όλοι ότι η Ήπεθρος και η Ευθερμόνη, σε όλα τα χωριά υπάρχει πληθυσμιακή συρρήκνωση όπως και στο δικό μας, που αν σκεφτείτε ότι η Κρανιά ήταν ένα μεγάλο κεφαλοχώρι.
0: Ήταν κεφαλοχώρι, ναι, ακριβώς.
1: Και έδρα του Δήμου Αντιχασίων, έτσι. Mm. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε ότι κυρίως μένουν πλέον πίσω ηλικιωμένοι άνθρωποι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε και εμείς αυτούς που μένουν εδώ και κρατάνε θερμοπύλες, αν θέλετε.
0: Βέβαια. Και ίσως δημιουργηθεί και μέσα από τέτοιες δράσεις η επιθυμία σε κάποιους να επιστρέψουν στον τόπο. Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να φεύγουν από τις μεγαλοπόλεις, γιατί δεν τις αντέχουν. Και εφόσον μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους κάπου καλύτερα, με καλύτερους όρους, γιατί άλλη η ποιότητα ζωής σε ένα χωριό.
1: Σωστά.
0: Άλλη σε μια

0: μεγάλη πόλη, ιδιαίτερα όπως είναι η Αθήνα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή ζω και εγώ αρκετά χρόνια πλέον στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής που προσφέρουν τα χωριά μας και η Ελληνική Ήπειρος πραγματικά είναι μοναδική. Το βασικό της υπόθεσης είναι να υπάρχουν και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας για τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: για να μπορεί να επιστρέφει. Σωστά.
0: Ακριβώς. Αυτό έχετε δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα και αναλυτικότερα αύριο το Σαββατοκύριακο αυτό στην Κρανέα Ελασσόνας και στις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει.
1: Σωστά. Σας περιμένουμε όλους στο υπέροχο Άλσος του Προφήτη Ηλία το Σάββατο και την Κυριακή. Να ανταμώσουμε καλώς και φέτος και να περάσουμε ένα υπέροχο δήμερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάλο, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ΣΥΟΣ ολοκληρώθηκε. Μεσολάβιο το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κάτεδα φυστέ, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάει και ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμη Σερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιο ταχύ που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα, Μούχα, Καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικό Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε αγροτική έκταση ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων. Εκδόθηκε και μήνυμα από τα 112, ενώ στην κατάσβεση πήραν μέρος 24 πυροσβέστες και 8 οχήματα. Από αέρος έγιναν ρήψεις από 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν με υδροφόρες και ο Δήμος Φαρσάλων. Εν τω μεταξύ, χθες το μεσημέρι, φωτιά ξέσπασε πλησίον του κόμβου Γυρτώνη στα περίχωρα της Λάρισας. Για την αντιμετώπιση της εστίας κινητοποιήθηκαν άμεσα 3 πυροσβεστικά οχήματα με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο, κοντά στο σημείο που είχε σημειωθεί πυρκαγιά πριν από 2 ημέρες. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα και περιόρισε γρήγορα τη φωτιά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια, καθώς η επανάληψη του περιστατικού προκαλεί προβληματισμό. Ανθρώπινο χέρι. Από αμέλεια ή πρόθεση φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε προχθές το βράδυ στα Ιβαλιώτικα και αναστάτωσε το Βόλο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια, ενώ η αποψήλωση γύρω από το αρχαίο θέατρο συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία του μνημείου. Τέλος, στην παράνομη δράση δύο ανδρών έβαλε η αστυνομία στην περιοχή του Τυρνάβου. Οι δράστες κατελήφθησαν να αποσυναρμολογούν μετασχηματιστή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ, προκειμένου να αφαιρέσουν τον περιέχοντα χαλκό. Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 3 στο Δήμο Λαρισαίων και 1 στο Δήμο Τεμπών. Υπό διερεύνηση βρίσκεται και ένα κρούσμα στο Δήμο Τρικαίων. Παράλληλα, κρούσμα στην Κυψέλη Σοφάδων επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ έγινε έκτακτος ψεκασμός. Τραγικό τέλος είχε ένας 75χρονος κάτοικος στο Δομένικο Λάρισας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του, όπου είχε μεταβεί για αγροτικές εργασίες από τους οικείους του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ηλικιωμένος τραυματίστηκε στη Νέα Ζωή Καλαμπάκας, πέφτοντας σε δύσματο σημείο. Στήθηκε επιχείρηση με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας για τις πρώτες βοήθειες. Αλλάζει τους κανόνες στη διακοπή νερού σε οφειλέτες η ΔΕΗ ΑΜΒ μέσα από πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζει. Με την τοποθέτηση ειδικών κρουνών υδροδότησης, η διακοπή του νερού δεν είναι ολοσχερής, αλλά αφήνεται το 10% της παροχής στον καταναλωτή για να καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες του. Άγνωστοι διέριξαν το κτίριο του Γυμνασίου Αγριάς, αφαιρώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη και πυροσβεστήρες, τους οποίους αχρήστευσαν. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, που διεξάγει έρευνα. Ξεκινάει η κατεδάφιση των ετοιμόρροπων σπιτιών από τις πλημμύρες του 2023 σε Αγνανταρό και Ριζοβούνι του Δήμου Σοφάδων. Η μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στα χωριά του Δήμου Τρικαίων, με προβολές από τις 8 Αυγούστου και για όλο το μήνα, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Κινηματογράφου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικό Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Φετών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξη ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσει και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Συνεχίζεται η καταπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλαιότερη. Ο διοικητής της ΑΔΕ επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμισερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιόταχη που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο καιρός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά επιρροτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Παρασκευή. Φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους ημέρα της εβδομάδας, 7 Αυγούστου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο βέβαια, και ο Νικάνορ, πολύ ωραίο όνομα και σπάνιο όνομα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο, φίλες και φίλοι. Καθαρά περίοδος διακοπών αυτή που διανύουμε. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, εντάξει, επίσης καθαρά καλοκαιρινός, παρότι σήμερα... Δεν ξέρω, έχουμε μία ελαφρά συννεφιά, Παναγιώτη Σωτήρη. Υπάρχει κάτι έτσι στην ατμόσφαιρα, και τώρα είναι, φαίνεται περισσότερο ο ήλιος. Νωρίτερα ήταν πιο συννεφιασμένος ο καιρός. Δεν ξέρω, αυτό είχε προβλεφθεί. Δηλαδή μέχρι και, και χθες προβλέψεις που κοιτούσα έδειχναν για καθαρά ηλιοφανή καιρό. Ο καιρός στην Θεσσαλία αυτή την ώρα, εντάξει, μία γενική τιμή δίνουμε, είναι στους 29-30 βαθμούς υποσκιά. Θα φτάσει τους 34-35 υποσκιά, που σημαίνει το 38 μέσα στο νερό. Από αύριο έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ενδεχομένως να φλερτάρει και με τους 40 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος.

12 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ στην Θεσσαλία. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τώρα μέχρι και τις 12 περίπου κοντά σας. Αυτή η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, από την ΕΡΤ Λάρισας, από τα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος. Δεν θα έχουμε μαζί μας σήμερα την Δώρα τη Μήτρα, έτσι απουσιάζει. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε θέματα από την Καρδίτσα ωστόσο.

0: Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, ο τεχνικός που ρυθμίζει τα του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤΑ στον Βόλο. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Και επειδή είναι αρκετά και σήμερα τα θέματα που έχουμε να παρουσιάσουμε και ενδιαφέροντα θέλουμε να πιστεύουμε, να πω ευθύς αμέσως να πω την πρώτη καλημέρα στην Κωνσταντίνα, την Θεοχαρούλη, στην Λάρισα και να μάθουμε βέβαια και τον τεχνικό ή τους τεχνικούς μας από εκεί. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης με το Χρήστο Μαμάτσιο είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα. Και εμείς εδώ λοιπόν στο στούντιο με το air condition να δουλεύει από νωρίς το πρωί, γιατί ήδη η ζέστη με την υγρασία μαζί έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Και από ό,τι έχει πει και η μετεωρολογική υπηρεσία, νομίζω το ανέφερες και εσύ, τραβάει την ανηφόρα για το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία. Οπότε όποιοι μπορούν, όπου φύγει, η θάλασσα είναι καλές, τα ορεινά τώρα, επειδή και ο Αύγουστος είναι ο μήνας των ορεινών χωριών, εκεί που επιλέγουν πολλοί να πάνε γιατί έχουμε και τα πανηγύρια, να περάσουν όσο γίνεται πιο όμορφα. Λοιπόν, με τις φωτιές μέχρι να περάσει το καλοκαίρι, ξέρεις ότι θα καρδιοχτυπάμε και ως δημοσιογράφοι αλλά και ως άνθρωποι. Πολλές οι φωτιές, διάσπαρτες καθημερινά, άλλες πιο σοβαρές, άλλες λιγότερο σοβαρές. Έτσι λοιπόν, χθες είχαμε άλλη μία φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων και ευτυχώς σε μία συνεργασία των πυροσβεστικών δυνάμεων με τους κατοίκους του χωριού που βγήκαν με τα τρακτέρ και έκαναν μία ζώνη πυροπροστασίας γύρω από το χωριό. Ήταν βέβαια σε χαμηλή βλάστηση και ήταν σε απομεινάρια από αλωνισμούς και τα λοιπά από τα σιτάρια. Ευτυχώς ήταν μία έρπουσα φωτιά και με τη βοήθεια βέβαια και των κατοίκων του χωριού με τα τρακτέρ τους, που όπως σου είπα βγήκαν έξω και όργωσαν το χωριό γύρω γύρω, απετράπη στο να φτάσει η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια, γιατί φαινόταν ότι προς τα εκεί κατευθύνεται. Βέβαια δεν εφησυχάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και χθες το απόγευμα είχαμε κοντά στη γειτόνια άλλη μία φωτιά. Μιλώντας και με την κυρία Ζωή Φτίκα, που θα την έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας τα επόμενα λεπτά, που είναι προϊσταμένη της επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Θεσσαλίας, είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μου λέει ότι έχουμε και στη Σκύρο φωτιά και μπορούν να ενεργήσουν μόνο εναέρια μέσα.
0: Να σου δώσω κάποια στοιχεία, επειδή για τις ανάγκες της τηλεόρασης έχω παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ωραία. Έκανα σήμερα το πρωί δηλαδή ρεπορτάζ για την Σκύρο. Έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Ευτυχώς σε περιοχή που δεν είναι κατοικημένη, γνωστά, κοντά ωστόσο σε μια παραλία, έκαψε θαμνώδη βλάστηση. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι έκταση. Επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή 4 αεροσκάφη. Στην αρχή οι 8 πυροσβέστες που διαθέτει το κλιμάκιο, το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σκύρου. Γύρω στις 8 ήρθαν ενισχύσεις και από την πυροσβεστική υπηρεσία της Χαλκίδας, όπου υπάγεται η Σκύρος. 33 συνολικά άτομα συνέχισαν λοιπόν με χερσαίες επιχειρήσεις και η φωτιά οριοθετήθηκε, τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια
1: γρήγορα
0: περιφρούρηση, θα λέγαμε, περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια να πω, συγγνώμη τώρα, μιας και σε διάκοψα, για να μην σε ξαναδιακόψω, να πω ότι είχαμε το ίδιο πλαίσιο, ότι χθες το μεσημέρι και πάλι είχαμε φωτιά, εκδήλωση φωτιάς, πυρκαγιάς, στο ίδιο σημείο, στον Άγιο Λαβρέτιο, που είχαμε και πριν 2 μέρες. Είναι κάτι που προβληματίζει εξαιρετικά βέβαια τις
1: μικρές. Πώς να μην προβληματίσει, το μυαλό που θα πάει όλων,
0: Βρεσί Ελένη. Στο ίδιο σημείο, μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.
1: Είδαμε πόσες συλλήψεις έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες.
0: Είπες και τώρα για συλλήψεις. Πάω στο προηγούμενο θέμα, γιατί είδες, στη Σκύρο έχουμε σύλληψη 62χρονης γυναίκας. Θεωρείται ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη γεννήτρια που έχει σε αποθηκευτικό χώρο στο σπίτι της.
1: Ναι.
0: Και από σπινθήρα, βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Πάντως έχουμε σύλληψη αυτής της γυναίκας.
1: Τώρα δεν ξέρεις σε λεπτομέρειες αν ήταν σε εσωτερικό ή σε εξωτερικό χώρο.
0: Σε αποθήκη.
1: Σε αποθήκη. Τώρα μέσα από την αποθήκη να ξεκίνησε η φωτιά από τη γεννήτρια. Τέλος πάντων, γι' αυτό υπάρχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να κάνει την προανάκριση, να προχωρήσει η κατάσταση, να δούμε κατά πόσο ευθύνεται. Αν είναι από αμέλεια, αν υπάρχει δόλος, αν. Πάντως πολλές οι συλλήψεις, πολλά τα διοικητικά πρόστιμα, πολλά τα δικαστήρια.
0: Και οι προφυλακίσεις.
1: Και οι προφυλακίσεις.
0: Είδαμε τώρα ναι, το δήμαρχο στη Λίδας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι με την ιδιότητα του δημάρχου, αλλά του, νομίζω, ως αρμόδιος για ένα έργο.
1: Ακριβώς, ήταν
0: γίνεται
1: εκείνος που είχε αναλάβει το έργο.
0: Το έργο
1: εκεί από όπου ξεκίνησε, η πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Ουσιαστικά προανήγγυλα την κυρία Ζωή Φτύκα, η οποία έχει πολύχρονη εμπειρία γύρω από την προστασία των δασών, και το πιο πρωτόκολλο ακολουθείται σε περίπτωση που ξεσπάσει μια φωτιά και ολοκληρωθεί. Έχει να μας πει πολλά, τι γίνεται με το Αντινέρο, αυτό το πρόγραμμα, να δούμε τι σημαίνει, τι γίνεται με το Αντινέρο, πόσο μπορεί να βοηθήσει, τι γίνεται με τους εργάτες που καθαρίζουν τα δάση, με τους συνεταιρισμούς που αναλαμβάνουν αυτούς τους καθαρισμούς, ποιο πρωτόκολλο θα πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής. Ήταν στην Φωκίδα και στη Βιωτία χθες η κυρία Φτύκα, οπότε θα μας μεταφέρει και άλλα πολλά σχετικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε γύρω στα 130-140 χιλιάδες στρέμματα μέσα σε 3-4 ημέρες.
0: Μάλιστα. Επίσης θα δούμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο Ελληνόκαστρο στα Τρίκαλα για το φωτοβολταϊκό πάρκο εκεί. Θα μας ενημερώσει και θα έχει και καλεσμένο βέβαια ο Αλέξανδρος Ζαούτσο στη συνέχεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω που, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα μήνα περίπου, το Σεπτέμβριο, περνά στη δεύτερη φάση του. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την τοπογράφο μηχανικό, την κυρία Γραμματή Μπακλατζή από τον Βόλο, για το πώς πάει η ελαιοκομική περίοδος, πώς φαίνονται τα πράγματα να είναι για τη φετινή περίοδο, αν θα υπάρχει σοδειά ή όχι. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίων Βορείων Σποράδων, τον κύριο Δάμτσα, και για άλλα θέματα βέβαια, για το νέο τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων μετά και τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Δάμτσα, και θα πάμε και στην Καρδίτσα, όπως έλεγα πριν, παρότι δεν έχουμε τη Δώρα σήμερα μαζί μας. Θα πάμε όμως στην
1: Θα πάμε στην
0: Καρδίτσα.
1: Καστανιά της Καρδίτσας. Υπάρχει ένας ορεινός αγώνας δρόμου την Κυριακή, οπότε θα πάμε να δούμε εκεί από ποια μέρη θα περάσει. Είναι υπέροχη, κατάφυτη η περιοχή, οπότε θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το δρόμο, Ελένη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι, ωστόσο πριν ανοίξουμε τα θέματά μας και τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια.

0: Ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε στην Λάρισα για το πρώτο μας θέμα. Θασοπυρόσβεση, έτσι. Πιο επίκαιρο δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι, βλέπουμε τι γίνεται με τις φωτιές, διάσπαρτες από εδώ και από εκεί, κόσμος καταστρέφεται, το περιβάλλον καταστρέφεται, τελευταίοι πνεύμονες που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές χάνονται. Μπορεί κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν, μπορεί κάποιοι να χαίρονται με αυτό που συμβαίνει. Η πολιτεία όμως οφείλει να κάνει τις ενέργειές της, οφείλει να έχει πρόγραμμα, να έχει σχέδιο αντιμετώπισης και φυσικά και πρόληψης, εννοείται, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και με την πρόληψη υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που τα καταφέρνουν. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, δεν είναι πάντα οι πρισμοί, οι φωτιές που ξεσπούν. Έχουμε δει και από αμέλεια, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν συσσωρευμένα σκουπίδια και που είναι και πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές μάλιστα, ειδικά σε χωριά, που βλέπουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί από εκεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αλλά πολλοί δεν λένε να το αντιληφθούν. Τώρα βέβαια όλοι είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ακόμη έχουμε τις τελευταίες ημέρες το βλέμμα μας στραμμένο στα όσα συνέβησαν στη Βιωτία και την Αττική. Χιλιάδες, πάνω από 100.000 στρέμματα γης έχουν καταστραφεί, δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν στην μανία της πυρκαγιάς και βεβαίως και πολλές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, όπως ακούσαμε χθες και από τους κτηνοτρόφους εκεί της περιοχής της Θήβας. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με τα δάση μας εδώ στη Θεσσαλία? Πόσο έτοιμοι είμαστε? Τι έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Υπάρχει σχέδιο? Είμαστε έτοιμοι? Μπορούμε να πούμε ποτέ ότι ναι, είμαστε έτοιμοι και ότι μπορούμε να επέμβουμε να πάσα ώρα και στιγμή και να αποτρέψουμε μία φωτιά να εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά? Λοιπόν, νομίζω ότι πολλά από αυτά θα μας τα πει η κυρία Ζωηφτίκα, η οποία είναι επιθεωρήτρια δασών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Δασολόγος η ίδια, μια γυναίκα, μια επαγγελματίας, μια επιστήμονας που αγαπάει και σέβεται το δάσος. Κυρία Φτίκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοχαρούλη, και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Να είστε καλά. Ασχολείστε χρόνια.
2: Ναι. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καταρχήν να ξεκινήσω με το ότι και ποιος φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα λυπούνταν με όλο αυτό που συμβαίνει και με όλο αυτό που βλέπει. Mm-hmm. Και μάλιστα με το που χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Και
1: βέβαια,
2: πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους αυτών των παιδιών, των νέων παιδιών που μέσα στο καθήκον χάθηκαν. Αυτό είναι το πιο λυπηρό. Το ότι χάθηκαν και τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων επίσης, αυτό είναι λυπηρό. Και φυσικά το ότι χάνεται και μεγάλο κομμάτι του πνεύμονα ζωής μας, του δάσους, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει, να μας απασχολήσει όλους και να σκεφτούμε από εδώ και μπρος τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε από ό,τι κάναμε. Γιατί να ξέρετε ότι κάθε φορά με οτιδήποτε γίνεται κάνουμε μια αποτίμηση και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Βέβαια με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κάποιος. Μπορεί όμως να τη σεβαστεί με καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Συγγνώμη για το μεγάλο μου πρόλογο.
1: Όχι, δεν πειράζει, κυρία Φτίκα. Ήταν απαραίτητος. Τώρα, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, κυρία Φτίκα, εμείς εδώ στη Θεσσαλία? Έχουν γίνει έργα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα μπορούσαν έτσι να περιορίσουν ή να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, την επέκτασή της μάλλον, γιατί τώρα η εκδήλωση, ξέρετε, μπορεί κάποιος να έχει την τρέλα του και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλοί που είναι αυτοί και τους αρέσει να βλέπουν τη φωτιά να καίει τα δάση μας.
2: Ναι. Τα δάση, καταρχήν να το πάρουμε έτσι από την αρχή, δεν καίγονται από μόνα τους.
1: Ναι.
2: Και δεν υπάρχει δηλαδή μια αιτία, κάποια ξαφνική αιτία. Όλα γίνονται, τα περισσότερα είναι αιτία ο άνθρωπος, είτε από αμέλεια είτε με δόλο. Τελευταία βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό αμέλειας. Και παρότι έχουμε τους χάρτες καθημερινά και λέμε ότι κλιματικές συνθήκες αλλάξανε, έχουμε δυνατούς αέριδες, παρατεταμένες ξηραστίες, δεν έχουμε βροχές αυτό το καιρό, δεν υπάρχει υγρασία, δεν υπάρχει και ότι τα πάντα όπως λέμε εμείς στην περιοχή μας γίνανε φρήγανα. Και είναι πολύ... Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς από μια μικρή εστία. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Και δυστυχώς η φωτιά όταν ξεκινήσει δεν σταματάει εύκολα με τις σημερινές συνθήκες και ειδικά με συνθήκες έντονες κλιματικές. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Το πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, κάναμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Ξέρουμε όμως ότι πριν μια πενταετία είχαμε μια πολύ μικρή χρηματοδότηση εδώ στη... Να το πάρουμε για τη Θεσσαλία.
1: Ναι, ναι.
2: Αν θέλετε, ή να το πάρουμε και για τη Λάρισα. Είχαμε μια πολύ μικρή χρηματοδότηση για να κάνουμε κάποια έργα και τα έργα μας ήταν ως δασικές υπηρεσίες το να καθαρίσουμε καταθέσεις κάποιους δασικούς δρόμους ούτως ώστε να μπορούν να περάσουν κάποια πυροσβεστικά και αυτό σε συνεννόηση με την πυροσβεστική ή για να πάρουμε τα ξύλα που διαχειριζόμασταν μέσα στο δάσος και ήταν της τάξης ας πούμε των 500.000 των 130.000 ευρώ, των 200.000 ευρώ για όλες τις δασικές υπηρεσίες μέσα στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, από το 2022 και μετά με το πρόγραμμα Αντινέρο, για το οποίο ακούγεται πολλά, είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και δασοπροστασίας, μας δίνει τη δυνατότητα το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουμε, μας δίνει χρηματοδότηση, να κάνουμε έργα εμείς οι δασικές υπηρεσίες. Να καθαρίσουμε το δάσος, να καθαρίσουμε τον υπόρροφο, δηλαδή όπου πρέπει, να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, να καθαρίσουμε ένθεν και ένθεν το δρόμο, τη βλάστηση, να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δρόμους καλούς, σταθερούς, μαζί με οχετούς, με τεχνικά δηλαδή που λέμε, για να μην ξαναχαλάσουν την επόμενη φορά. Να φτιάξουν.
1: Πόσα λεφτά δόθηκαν, κύριε Αυτίκα, δηλαδή τώρα?
2: Η Θεσσαλία, να σας πω μόνο για το 25 και 26, έχουμε 22 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν και να σας πω και αντισημαντικό ότι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για τις σποράδες που δεν είχαν ξαναδιαχειριστεί, δεν είχαν καθαριστεί τα δάχτυλα, δεν είχαν γίνει οι δρόμοι, δεν είχαν τοποθετηθεί υδατοδεξαμενές και αυτή τη στιγμή στη Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο, τα κατάφυτα, τα πράσινα νησιά μας, με μεγάλο τουρισμό, έχουν 50 υδατοδεξαμενές, 23 Σκιάθο, 17 Σκόπελος, 10 η Αλόνισος, έχουν καθαριστεί αρκετές χιλιάδες στρέμματα εκεί και έχουν γίνει δρόμοι που δεν είχαν μέχρι τώρα γίνει.
1: Γιατί αυτό... ξέρουμε και είδαμε τα τελευταία χρόνια να ξεσπούν μας το ένα, μας το άλλο νησί φωτιές, τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, την αναστάτωση που υπάρχει φυσικά. Αυτά τα έργα, κυρία Αυτίκα, είναι ικανά για να πούμε ότι προστατεύουν ως ένα βαθμό τα δάση μας και σε ποιο βαθμό τα προστατεύουν? Πρέπει να γίνουν κι άλλα, δηλαδή το Αντινέρο θα πρέπει να συνεχιστεί, να πάρουμε κι άλλα λεφτά ως Θεσσαλία τις επόμενες χρονιές για να συνεχιστεί αυτό, ή ό,τι έγινε ως εδώ έγινε και είμαστε εντάξει?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξασφάλισε πολλά χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα ως δασικές υπηρεσίες και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό προστασία των δασών. Δεν μπορώ όμως να σας πω και κάθε έργο δεν είναι πανάκια για την προστασία. Δεν είναι
1: φυσικά
2: πανάκια για το πώς θα γίνει. Είναι όμως ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός. Είναι από την αρχή ένας σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας το οποίο μπορεί να ανακάμψει, να σταματήσει το μένος της φωτιάς, να βοηθήσει ώστε οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να ανακόψει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι στο να γίνει η ορθή αντιμετώπιση δεν χρειάζεται, θα πρέπει πάρα πολλοί παράγοντες να επιδράσουν.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, τώρα κοιτώντας και αυτές τις φωτιές και τις προηγούμενες χρονιές και μιλώντας με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε πολλά, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσάς. Πολλοί λένε ότι κακό σταμάτησαν να γίνονται ζώνες πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται. Αυτά τα μεγάλα κομμάτια δηλαδή καθαρής γης μέσα στο δάσος, ούτως ώστε να μην περάσει η φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτά αποδίδουν, γιατί αυτό που έχουμε δει και η εμπειρία λέει είναι ότι όταν μιλάμε για ελάτη, για πεύκη, για τέτοια βλάστηση, ξέρουμε ότι με τα κουκουνάρια τους ή όταν φυσούν και δυνατοί άνεμοι, οι φλόγες, οι σπίθες ταξιδεύουν. Μπορούν αυτές οι ζώνες να βοηθήσουν ή είναι μόνο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα ή οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης?
2: Οι ζώνες αυτές βοηθάνε στο να σταματήσουν σε ένα βαθμό τη φωτιά για να ξεκινήσει καλύτερα η κατάσβεση.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να σώσουν. Δεν είναι δηλαδή...
1: Δεν διασφαλίζεται δηλαδή ότι δεν θα περάσει, ναι, η φωτιά στην απέναντι πλευρά.
2: Ναι. Γίνονται όμως ζώνες. Αυτό το ότι δεν γίνονται ζώνες και αυτό που ακούμε καθημερινά τώρα με τις φωτιές, δεν γίνονται ζώνες, όχι. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Αντινέρο έχουν γίνει πάρα πολλές ζώνες. Και έχουν καθαριστεί και ήδη υπάρχουσες ζώνες.
1: Ναι.
2: Αυτό υπάρχει.
1: Ναι.
2: Είτε είναι στεγασμένες που δεν φαίνονται, δηλαδή καθαρίζεται ο υπόρροφος του δάσους, ούτως ώστε να μην γίνει η φωτιά επιπόρηση και μεταδοθεί, είτε είναι γυμνές και φαίνονται με το μάτι.
1: Εσείς τώρα επισκεφθήκατε και την περιοχή εκεί στα Καμένα. Τι είδατε μπροστά σας, πείτε μου σας παρακαλώ, και τι κάνουμε από εδώ και στο εξής? Τι λέει το πρωτόκολλο αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Λοιπόν, όσον αφορά τη Φωκίδα, τη φωτιά που είχαμε στη Φωκίδα και πρόσφατα ήμουνα εκεί και κάναμε την καταγραφή, είναι πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες, ελιές δηλαδή,
1: ναι,
2: που βρίσκονται και πάνω ακριβώς από τους οικισμούς. Είναι φυσικά πολλές αγροτικές καλλιέργειες, ελιές δηλαδή,
1: ναι,
2: βρίσκονται και πάνω ακριβώς από τους οικισμούς.

0: αυτά, γιατί έχουν απογυμνωθεί από τη φωτιά.
1: Σωστά, έχουμε μπροστά μας φθινόπωρο, έχουμε μπροστά μας χειμώνα.
0: Άρα τα εδάφη αυτά θα πρέπει να συγκρατηθούν. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, ότι το δάσος συγκρατεί τα εδάφη, πέραν όλων των άλλων λειτουργιών που έχει, συγκρατεί τα εδάφη μας. Όταν το χωριό μας, τα σπίτια μας είναι κάτω από ένα τέτοιο μέρος, όλοι έτσι είμαστε, τότε θα πρέπει να συγκρατήσουμε αυτά τα εδάφη. Με ποιο τρόπο θα τα συγκρατήσουμε? Θα τα συγκρατήσουμε φτιάχνοντας τα λεγόμενα αντιδιαβρωτικά έργα, που τι είναι, ή με το ήδη υπάρχουν καμένο ξύλο που υπάρχει εκεί, φτιάχνουμε κορμοφράγματα, είτε βάζουμε δηλαδή τους κορμούς καταθέσεις, ούτως ώστε να συγκρατήσουμε με κάθε βροχή την ροή προς τα κάτω των εδαφών και τα παίρνοντας τα φετά, ειδικά και πλημμυρίζοντας τους χώρους. Και αν δεν υπάρχει το υλικό, κοιτάμε να το φτιάξουμε να φτιάξουμε τους λεγόμενους σανιδότυχους, παίρνοντας σανίδες απ' έξω και φτιάχνοντας. Ή να φτιάξουμε τα κλαδοπλέγματα όταν υπάρχει βλάστηση πουρναριού. Αν και εδώ θα θέλω να πω ότι το πουρνάρι αναβλαστάνει κατευθείαν την επόμενη χρονιά. Έχουμε κατευθείαν αναβλάστηση, αναγέννηση του πουρναριού. Οπότε προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τα εδάφη πάνω από τους οικισμούς. Εκεί όπου έχουμε ρέματα, προσπαθούμε να φτιάξουμε τα κορμοφράγματα, μικρά δηλαδή πάλι με ξύλα πλασματάκια, τα οποία θα ανακάμψουμε θα μειώσουμε τη ροή των χυμάρων, των υδάτων, και θα μειώσουμε και την μεταφορά των φερτών υλικών.
1: Έχουμε το χρόνο, προλαβαίνουμε, κυρία Φτίκα.
0: Τα κορμοπράγματα και κορμοδέματα γίνονται σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα από ότι γίνονται τα πέτρινα.
1: Ναι, ναι, λογικό είναι.
0: Αυτό που προσπαθούμε εμείς και τρέχουμε πραγματικά οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών, όλοι μας ανεξαιρέτως, είναι ότι ξεκινάμε να το κάνουμε ήδη χθες αυτό. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να το κάνουμε. Έτσι, απαιτείται χρόνος. Αλλά ήδη και η πολιτεία, οφείλω να πω, και η Γενική Γραμματεία Δασών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είμαστε σε μια γρήγορη συνεννόηση και για τη χρηματοδότηση των μελετών, την έγκριση αυτών, για να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να μην μας έβρει ο χειμώνας με προβλήματα.
1: Μακάρι, κύριε Φτίκα, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώστε.
0: Να ολοκληρώσω. Δεν είναι μόνο αυτό που κάνουμε. Προστατεύουμε και νομικά και προστατεύουμε και με αποφάσεις βάσει του νόμου της εκτάσης. Βγάζουμε την έκταση, την γυρίσουμε αναδασωτέα αφού την καταμετρήσουμε, και απαγορεύουμε εκεί τη βόσκηση, τη θύρα και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Κάτι που πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες, ούτως ώστε να επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό και μετά τη φωτιά.
1: Κυρία Φτίκα, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτό εύχομαι, αυτό ευχόμαστε όλοι.
0: Ευχόμαστε όλοι αυτό.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι, να πάνε καλά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Φτίκα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λία στη ΣΕΠ Θεσσαλικό Περισκόπιο, μετά τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε η κυρία Αυτίκα για το θέμα της πυρόσβεσης, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα που ενδιαφέρει σίγουρα πάρα πολλούς και μιλάμε για το ενδιαφέρον γύρω από το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Κυρίως λόγω της υψηλής επιδότησης που έχει το νέο αυτό πρόγραμμα, έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Εμείς επικοινωνούμε για να συζητήσουμε περισσότερα, να φωτίσουμε ίσως κάποια σημεία που δεν είναι τόσο γνωστά, να μιλήσουμε για κάποιες λεπτομέρειες με την κυρία Τούλα Μπακλατζή, είναι τοπογράφος μηχανικός εδώ στο Βόλο. Καλημέρα σας, κυρία Μπακλατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο των προεγκρίσεων για αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά τα σπίτια, τα διαμερίσματα ή τις κατοικίες τους. Έχει κλείσει στις 31 Ιουλίου το δικαίωμα της προεγγραφής για αυτούς οι οποίοι είναι... έχουν κατοικία η οποία είναι η κύρια τους κατοικία. Δηλαδή το πρόγραμμα δέχεται δύο αιτήσεις. Ναι. Το ένα για έναν ο οποίος έχει την κύρια του κατοικία και θέλει να την ανακαινήσει.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι για αυτός ο οποίος έχει κλειστό το σπίτι του και θέλει να επιδοτηθεί προκειμένου να το ανακαινήσει και να το νοικιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά η κυβέρνηση αυτό θέλει. Αυτός είναι ο στόχος, να δώσει
0: να
1: τη διάθεση...
0: Σπίτια.
1: Να ανοίξει σπίτια. Δυστυχώς αυτό όμως έχει πολύ μικρή προσέλευση. Υπολογίζεται ότι κάτω από το 10% έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον στο πρόγραμμα και αυτό δημιουργεί και ένα πρόβλημα.
0: Για λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε. Είπατε είναι δύο, αφορά δύο περιπτώσεις.
1: Κατηγορίες.
0: Δύο κατηγορίες. Η μία είναι για αυτούς που έχουν κλειστά σπίτια και θέλουν να τα νοικιάσουν αποκλειστικά.
1: Το οποίο είναι ανοιχτό ακόμα μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Αν δεν θέλει να τον νοικιάσει κάποιος και θέλει να κατοικήσει μέσα σε αυτό, δεν ισχύει...
1: Δεν θα επιδοτηθεί.
0: Δεν θα επιδοτηθεί.
1: Θα το κάνει μόνος του.
0: Τώρα, ωραία. Άρα είναι αποκλειστικά για όσους θέλουν να τα ανοίξουν και να τα νοικιάσουν. Και
1: ναι,
0: η δεύτερη
1: ναι.
0: κατηγορία είναι για αυτούς που θέλουν...
1: Η δεύτερη κατηγορία είναι για αυτούς οι οποίοι μένουν, είναι η μόνιμη τους κατοικία ήδη και θέλουν να το ανακαινήσουν... προκειμένου να τον βελτιώσουν και να βελτιώσουν την κατοικία τους. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τα κονδύλια και θα δώσει προτεραιότητα όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα μετά το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ για αυτούς.
0: Θα ανοίξει.
1: Όχι για... Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όταν θα του περισσέψουν κονδύλια, αυτό είπανε, ότι θα... μπορέσουν να εντάξουν και τους άλλους που ενδιαφέρονται για να αναβαθμίσουν την κατοικία τους.
0: Άρα δίνουμε βάρος στα κλειστά σπίτια,
1: ναι,
0: να ανοίξουν
1: θέλω,
0: και
1: ναι.
0: να ενοικιαστούν,
1: ναι, ναι.
0: και ό,τι περισσέψει από αυτό θα πάει στην άλλη κατηγορία, κάπως έτσι.
1: Θα πάει στην άλλη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι όσοι θεωρώ προεγκρίθηκαν δεν θα μπορέσουν να μπουν άλλοι που δεν προεγκρίθηκαν. Όταν θα ανοίξει δηλαδή το πρόγραμμα, ναι. θα μπουν και θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι πάτες. Όχι μόνο αυτοί οι οποίοι πήραν προέγκριση. Η προέγκριση θα πούμε ήταν μια διερευνητική έτσι, κατάσταση από το Υπουργείο προκειμένου να δει τι θα κάνει, πού πηγαίνει.
0: Τι ενδιαφέρον υπάρχει και από ποια πλευρά. Άρα δεν έχει κλείσει το θέμα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δεύτερο
1: Όταν
0: στάδιο.
1: Όταν θα ανοίξει θεωρώ ότι θα μπορέσει να... θα υποβάλει αίτηση ο καθένας.
0: Έχουμε ποσοστά, έχουμε εικόνα πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και αν...
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά όταν θα κλείσει το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει το Υπουργείο.
0: Mm-hmm. Το Σεπτέμβριο είπατε περνάμε στην άλλη φάση.
1: Το Σεπτέμβριο θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Απλά αυτή τη στιγμή γίνονταν οι προεγκρίσεις μόνο και μόνο για να ξέρει ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να έχει μια εικόνα δηλαδή. Και να προετοιμάσει βέβαια και την αίτησή του μετά, να βγάλει το ενεργειακό του πιστοποιητικό, να κάνει ένα προγραμματισμό για το τι εργασίες θα κάνει, όλα αυτά τα οποία είναι... πολύ έτσι απαραίτητα.
0: Τι προϋποθέσεις υπάρχουν σε σχέση με τετραγωνικά, με δεν ξέρω.
1: Είναι μέχρι 100 τετραγωνικά η επιδότηση, 120 είναι για το ανακαινίζω. Τον πλήρη οδηγό θα τον ανακοινώσουν πριν να ανοίξει το πρόγραμμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι έτσι διαμηνύεται θα ακολουθήσει τις διαδικασίες όπως είναι το εξοικονομώ. Δηλαδή τα δικαιολογητικά του εξοικονομώ από ό,τι φαίνεται θα είναι.
0: Τι χρήματα προβλέπονται, κυρία?
1: Μέχρι 36.000 ευρώ, από τα οποία από το 20 έως 40% θα είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Μπορεί να είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή δίνεται βάρος περισσότερο σε ανακαίνιση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κουζίνας κλπ.
0: Μέχρι τι ποσό, τι ύψος μπορεί να φτάσει η επιδότηση?
1: Είπαμε 36.000 ευρώ.
0: Όχι, όχι, σε ποσοστό δηλαδή του
1: συνόλου. Το ποσοστό μπορεί να είναι και 90% για αμαία, για άτομα για μονογονεϊκές οικογένειες, για ευπαθείς ομάδες δηλαδή, και ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών. Ας υπολογίσουμε ότι φαντάζομαι ότι κατά μέσο όρο γύρω στο 70%, 60-70% θα πάρουν τα μέσα νοικοκυριά.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό βέβαια.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό. Όλοι έλκονται από αυτό το ποσοστό, αλλά θεωρώ ότι μετά όταν βλέπουν τις προϋποθέσεις βγαίνουν πάρα πολύ απ' έξω. Δεν είναι έτσι.
0: Μπαίνουν οι κόφτες μετά.
1: Βέβαια, πέφτουνε. Ναι.
0: Ποιες εργασίες ανακαίνησης θεωρείτε ότι έχουν βάσει και του παρελθόντος?
1: Όχι, οτιδήποτε, δεν υπάρχει. Η ανακαίνιση είναι πρώτη φορά τώρα.
0: Γιατί έχουν ενδιαφέρον συνήθως?
1: Όλοι όσοι μπορούν να κάνουν βαψίματα, αλλαγές εσωτερικές, τα μπάνια τους, τα ηλεκτρολογικά τους, τις κουζίνες τους, αυτές τις εργασίες. Συν να βάλει κουφώματα ή να κάνει μία μόνωση, αλλά είπαμε θα είναι μέχρι το 40% από το ποσό που θα τους εγκριθεί.
0: Κυρία Μπακλατζή, σε περίπτωση που κάποια ακίνητα έχουν κρεμότητες με το κτηματολόγιο.
1: Εννοείται ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν επιληθεί.
0: Δεν μπορούν να προχωρήσουν δηλαδή?
1: Όχι. Αν έχουν αφαιρεσίες, αν έχουν
0: διαφορά στα τετραγωνικά, ας πούμε, γιατί τα τετραγωνικά
1: θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Θα τακτοποιηθούν πρώτα και μετά θα βάλουν. Γι' αυτό έτσι προετοιμάζεται ο κόσμος να έχει έναν ολοκληρωμένο φάκελο, στο το θα ανοίξει η πρόταση και θα είναι κατά προτεραιότητα να μην τα τρέχει τελευταία στιγμή.
0: Σε ό,τι αφορά τις παλιές κατοικίες, ειδικά στην περιφέρεια, έχουν γίνει αλλαγές τα τελευταία χρόνια που ενδεχομένως δεν έχουν αποτυπωθεί. Μας λέτε ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν αποτυπωθεί, διευθετηθεί, λυθεί.
1: Θα πρέπει όλα
0: αυτά
1: να έχουν
0: πριν...
1: Ακριβώς.
0: Ποιο είναι το συχνότερο λάθος που ένας ιδιοκτήτης κάνει, πιστεύοντας ότι, μάλλον θέλοντας να ενταχθεί στο πρόγραμμα? Τι είναι αυτό που ίσως δεν υπολογίζει?
1: Κυρίως
0: σωστά.
1: Ότι δεν έχει καταλάβει ότι δεν έχει τηρηθεί η οικοδομική του άδεια, με αποτέλεσμα να είναι σε διαφορετικές θέσεις τα ανοίγματα ή να έχουν κλείσει έναν με υπαίθριο χώρο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε Μαγνησία, ειδικά σε Πήλιο και στα νησιά, υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα βέβαια, θα το ρωτήσω ωστόσο, υπάρχουν πολλές παλιές και κλειστές κατοικίες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα στον ορεινό όγκο υπάρχουν κλειστά, δηλαδή στα ορεινά χωριά του Πηλίου, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα κτίρια, κατοικίες που έχουν ένα ενδιαφέρον τουριστικό, όπως είναι τα νησιά ή τα παραλιακά μέρη μας, ήδη έχουν δοθεί σε Airbnb, οπότε δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά υπάρχει όμως πολύ μεγάλη κατοικία, η οποία όμως έχουμε πει ότι δεν πρέπει να είναι παραθυριστική. Να ξέρει, αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
0: Κύρια κατοικία.
1: Πρέπει να είναι κύρια κατοικία ή να είναι κλειστή, που να φαίνεται ότι έχει τα τρία τελευταία χρόνια πάρα πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πολύ μικρό, είπατε.
1: Μικρή κατανάλωση ρεύματος.
0: Μικρή κατανάλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, ναι, θα θέλαμε έτσι κάτι πολύ πρακτικό για τους ακροατές που συνοψίζει και όσα είπαμε. Κάποιος που μας ακούει τώρα και έχει ένα παλιό σπίτι, κλειστό, και ναι, θέλει να το εντάξει στο ανακαινίζω. Πείτε μας ποια είναι τα 2-3 πράγματα που πρέπει να κάνει άμεσα.
1: Θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό προκειμένου να κάνει την επιθεώρηση, να δει την κατάσταση του κτηρίου, να μπορέσει να καταλάβει ποιες εργασίες είναι απαραίτητες και από μαζί από κοινού να συντάξουν τον προϋπολογισμό των εργασιών προκειμένου να ξέρουν ποια θα είναι η επιδότηση την οποία θα πάρουν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μπακλακή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε εσείς, κάτι που δεν ρώτησα ενδεχομένως και θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί.
1: Νομίζω ότι έχετε καλύψει πάρα πολύ καλά όλο το θέμα. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον θεωρεί επιτακτική την ανάγκη ανακαίνησης όλων των παλιών. Ιδιαίτερα αυτών και αυτοί επιδοτούνται, οι οποίοι έχουν εκτίσει τα σπίτια τους πριν από το 1980, που είναι με παλιάους κανονισμούς, με υλικά τα οποία έχουν εφθαρθεί εδώ και 50 χρόνια και επομένως έχουν περισσότερο ενδιαφέρον να μπορέσουν να αποκτήσουν τους ενεργειακούς στόχους τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, να έχουμε δηλαδή καλύτερες κατοικίες για την διαβίωση μας τη σωστή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακλατζή.
1: Παρακαλώ πολύ. Να είστε καλά, γεια.

Βρισκόμαστε 1,5 περίπου λεπτό, ένα πριν από τις 11 φίλες και φίλοι, πριν δηλαδή συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου και με πολύ ενδιαφέροντα επίσης θέματα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψη, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα 20. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κατοικιών. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε ακίνητα, γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας Αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πρώτα λεφτά που αφορούν την Κοσκευή. Θέλουμε τις επόμενες 15 με 20 μέρες να έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ανέφερε. Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Αντίστοιχα και ο αριθμός των επιχειρήσεων, όπως είπε. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ο Δήμαρχος Τηλίδας μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους κατέθεταν για ώρες την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στον κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίζεται η κατεπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμιση Ερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του Ιωταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός του. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας. 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των νεκρών και ο ένοπλος δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο καιρός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, μέρος δεύτερο. Στα Τρίκαλα πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο, τον Ζαούτσο και τον καλεσμένο του. Αλέξανδρε.
1: Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία, Ελένη. Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Μίτσο. Είναι από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεώρων. Είχαμε βεβαίως και στο παρελθόν την ευκαιρία να τα πούμε με τον κύριο Μίτσο και με άλλα μέλη του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών, γνωστό ευρύτερα ως ΣΕΠΑΜ, ο οποίος έχει κινητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ενάντια στην δημιουργία του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή των Αντιχασίων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μίτσο, πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως αφού... Ναι.
2: Τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο.
1: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από εκεί και συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν είναι πάρκο, έτσι, προφανώς και δεν είναι πάρκο, γιατί όταν ακούμε πάρκο, στο μυαλό μας σκεφτόμαστε κάτι καλό, που μπορεί να πας να παίξεις.
1: Εννοείται γέλια, χαρές.
2: Γέλια, χαρές. Μιλάμε για ένα σύστημα, έργο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Έτσι, ωραία, πάμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεώρων, αν θυμάμαι πολύ καλά, υπάρχει μία παρέμβαση σε μία τεράστια έκταση στην περιοχή, περίπου 15.500 στρέμματα, και κάποια εξ αυτών, δεσμευμένα μιλάμε τώρα, και κάποια εξ αυτών βεβαίως για να τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Έχετε δημιουργήσει αυτό τον σύλλογο, ενημερώνεται συνεχώς τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών που θίγονται, 7 τον αριθμό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και ξεκινάτε από σήμερα μία νέα προσπάθεια ενημέρωσης εκ νέου. Το κάνετε κάθε χρόνο.
2: Ναι, έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως είπατε. Είναι τεράστιο το έργο. Είναι μία δεσμευμένη έκταση 15.500 στρέμματα. Στα αυτά προς το παρόν υπήρχαν γύρω στα 6.000 στρέμματα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Αναπροσαρμόστηκε προς τα πάνω η άδεια, είναι περίπου 6.500 στρέμματα τώρα. Αρχικά ήταν για 400 ΜΒ ισχύς του έργου, αναπροσαρμόστηκε και αυτή προς τα πάνω και είναι στα 430 ΜΒ. Πραγματικά εφάπτεται των 7 κοινοτήτων που είπατε, μεγάλων κοινοτήτων.
1: Να μας πείτε να φέρετε να έχει την καλοσύνη, έτσι υπάρχει.
2: Ξεκινάμε από Γερακάρη, κατεβαίνουμε Ρίζωμα, Πλάτανο, Ράξα, Αρδάνη, Λιόπρασο,
1: Ελληνόκαστρο
2: φυσικά που το περικυκλώνει, εφάπτεται εκτάσεων της Άβρας και της Νέας Ζωής και μιλάμε για ένα χαώδες, για μια χαώδη έκταση εκεί πάνω, η οποία δεν μπορεί να τη φανταστεί πόσο μεγάλη είναι.
1: Ναι, και ελάχιστα χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, από τους ιερούς βράχους των Μετεώρων, έτσι.
2: Λοιπόν, είναι ελάχιστα χιλιόμετρα και από τα Μετέωρα και από την πόλη των Τρικάλων. Αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο την περιοχή των 7 χωριών που γειτονιάζουν το έργο. Μιλάμε ότι είναι τόσο μεγάλη έκταση που προφανώς και επιπτώσεις θα είναι και για την πόλη των Τρικάλων και για τα Μετέωρα, πιθανόν και για όλο τον νομό Τρικάλων. Μάλιστα. Γιατί είναι τέτοια η έκτασή του και η μορφολογία του εδάφους και οι επιπτώσεις θα είναι ανεπανόρθωτες.
1: Ένα φαραωνικό έργο, όπως έχετε τονίσει, που απειλεί τα χωριά των Αντιχασίων και των Μετεώρων. Δεν είστε κατά της λεγόμενης πράσινης ενέργειας, αλλά προφανώς δεν δέχεστε την καταστροφή της φύσης. Αυτό είναι που προτάσετε τουλάχιστον και αυτό θα προτάξετε και στις ενημερωτικές συναντήσεις που ξεκινάτε σήμερα. Από πού, κύριε Μίτσο, να έχει την καλοσύνη?
2: Το 16 μηνός. Λοιπόν, περνάμε από όλα τα χωριά και έχουν βγει ανακοινώσεις, έχουμε κολλήσει, ξέρουμε στα χωριά σου πότε θα μιλήσουμε. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε αυτό που είπατε πριν και να πω πού επιτέλους θα μπουν κάποια όρια σε αυτή την επέλαση των ΑΠΕ. Ναι. Γιατί μιλάμε ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη πια. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, από τα δρόμενα στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε από το Πόρτο Γερμενό. Τι έχει γίνει εκεί πέρα, τι καταστροφή απίστευτη έχει γίνει, που από ό,τι φαίνεται προκλήθηκε εξαιτίας καλωδιώσεων κτλ. Έργων απέαν υπογεννητριών. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Τηλίδας, που εκπροσωπεί δημότες, να προφυλακιστεί, γιατί είναι εμπλεκόμενος σε μια τέτοια υπόθεση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση των ερευνών σε εισαγγελική παρέμβαση. Από πού να ξεκινήσουμε σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Η επιπτώση στο έργο είναι, κάθε λογικός άνθρωπος φαντάζεται ότι θα είναι ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, έτσι, τότε αν γίνει αυτό το λάθος, είναι πολύ δύσκολο, δεν διορθώνεται αυτό το λάθος. Γι' αυτό παλεύουμε να το προλάβουμε. Εκεί πάνω είναι μια υπέροχη φύση, έτσι, ακριβώς απέναντι από τα μετέωρα. Αυτό το έργο είναι ορατότατο από τα μετέωρα. Αυτό το έργο, από εκεί πάνω ξεκινάνε οι πηγές του Λιθαίου ποταμού. Έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη μας τόσο έντονα, τόσες φορές έχει κινδυνεύσει η πόλη και έχουν καταστραφεί περιοχές, και εμείς επιμένουμε στα λάθη. Είναι λάθος. Δεν μπορεί τόσο εύκολα αυτή η περιοχή εκεί πέρα να πήρε την άδεια χωρίς να η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να δει σοβαρά ορισμένα ζητήματα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δεν ξέρω τι θέλετε με ρωτήσετε.
1: Θέλω να ρωτήσω λίγο δικαστικά σε ποια φάση βρίσκεστε, κύριε Μίτσο.
2: Είμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι.
2: Είναι η πέμπτη φορά που γίνεται η προσφυγή στο... θα εκδικαστεί η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι... τέσσερις φορές αναβλήθηκε.
1: Μετά
2: και τώρα έχουμε πέμπτη φορά, ναι, η οποία είναι δύο προσφυγές. Μία... η οποία εκδικάζεται στις 18 Νοεμβρίου και η άλλη στις 22 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Και είναι η δεύτερη κατά της ΡΑΗ. Και αναμένουμε, προφανώς φανταζόμαστε ότι κάποτε, κάποια στιγμή θα εκδικαστεί και θα πάρθει μια απόφαση.
1: Ναι. Αυτό. Τα επιχειρήματα τα οποία βάζετε στο τραπέζι, εκτός από το θέμα της περιβαλλοντικής παρέμβασης, έτσι ένα πολύ μεγάλο χώρο, ποια άλλα είναι, κύριε Μίτσο, αν επιτρέπετε έτσι εντάχει.
2: Λοιπόν, εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι πια θα είναι τρομακτική. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες θέματα. Εκεί πάνω υπάρχουν πλούσια δάση. Φανταστείτε πόσα εκατομμύρια δέντρα θα ξεριζωθούν. Φανταστείτε τι πλαγιές θα ισοπεδωθούν. Ένα βουνό ολόκληρο δηλαδή θα κατακρεουργηθεί. Δεν το συζητάμε. Τώρα, να μπούμε λιγάκι στον ανθρώπινο παράγοντα, στον άνθρωπο. Να πούμε λιγάκι στην ψυχολογική επιβάρηση των ανθρώπων της περιοχής που ζουν σε αυτό το περιβάλλον εκεί πέρα, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Από τις επαφές που έχουμε τώρα με τους ανθρώπους, από αυτά που βλέπουμε στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, συνεντεύξεις των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τέτοια γεγονότα, αυτό που βγαίνει στον κόσμο που εισπράττουμε και φαντάζομαι θα εισπράττετε και εσείς, ναι, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το οι άνθρωποι νιώθουν, τα συναισθήματα που νιώθουν είναι θυμός, είναι οργή, είναι ανασφάλεια, είναι φόβος, είναι αδικία, και προφανώς σε μας, σε αυτές εδώ τις κοινωνίες τώρα που ζούμε, έχει επισέλθει και ο έντονος διχασμός των ανθρώπων.
1: Ναι, εννοείται για κάποιους οι οποίοι προφανώς έχουν παραχωρήσει τη γη τους.
2: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι συζητήσεις γίνονται.
1: Και κάποιους που δεν τους έχουν κάνει. Ναι,
2: ναι, μεταξύ αυτών που έδωσαν τα χωράφια και των άλλων εκείνων οι οποίοι δεν παραχώρησαν τα χωράφια.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διχασμός υπάρχει στις κοινωνίες αυτές. Αναλογιστείτε, βάλτε λίγο τον εαυτό σας και βγείτε σε ένα καφενείο εκεί. Φανταστείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι τι μπορεί να συζητάνε, ας πούμε, κάθε μέρα.
1: Και βλέπει ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, αλλά πιθανό να μην συζητάνε και τίποτα, να κάθονται με σκυμμένα τα κεφάλια όλοι και να ντρέπεται ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Εκεί δηλαδή έχουν φτάσει κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές που έχουν κάνει.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω το βασικό ερώτημα και η απάντηση θεωρώ ότι είναι εύλογη και δική σας και των περισσότερων που αντιδράτε με επιχειρήματα σε όλο αυτό το έργο, είναι τι το οποίο θα παραδώσετε στα παιδιά σας. Έτσι, τι θα αφήσετε πίσω σας. Έτσι. Ωραία, είπατε λοιπόν ξεκινάτε σήμερα αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις. Ένας νέος κύκλος θα πρέπει να πούμε. Το έχετε κάνει και στο παρελθόν. Ναι.
2: Για να μας ζωντανεύουν λόγω των ημερών mm-hmm. έρχονται άνθρωποι, πολίτες, δημότες από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Mm-hmm. Έχουν αρκετό κόσμο τα χωριά μας αυτή την περίοδο. Οπότε θεωρούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη περίοδος ενημέρωσης.
1: Βλέπετε ανταπόκριση.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και αλλαγή συμπεριφοράς.
2: Ναι.
1: Και αλλαγή συμπεριφοράς.
2: Αυτό είναι συγκλονιστικό για μας και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε για τέταρτο χρόνο αγώνα. Mm-hmm. Και αν δεν υπήρχε η συμπαράσταση του κόσμου, δεν θα είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Τελευταία ερώτηση, πολύ γρήγορη απάντηση, παρακαλώ πολύ. Η συμπαράσταση της αυτοδιοίκησης υπάρχει,
2: εκεί είναι
1: ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Μάλιστα. Όχι, δεν θέλω να το επεκτείνουμε. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή μόλις ενημερώσετε αυτόν τον κύκλο των συναντήσεων.
2: Κάτι πάνω σε αυτό.
1: Και να μας μεταφέρετε βέβαια και τι σας λένε οι κάτοικοι, αν κάποιοι αλλάζουν συμπεριφορά. Αυτό είναι σημαντικό. Κάποιοι δηλαδή που δώσανε αρχικά τις εκτάσεις τους, τις υπηρεσίες τους, αν αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πλέον.
2: Τα χωράφια του.
1: Χωρίς να ξέρουν τι θα συμβεί.
2: Γιατί εκδόλου ξεγελάστηκαν, ποτέ δεν ήξεραν εκεί πέρα στο χωριό τι πρόκειται να συμβεί. Mm-hmm. Ποτέ δεν ήξεραν ότι θα γίνει ένα τέτοιο έργο στο χωριό τους. Και στην αρχή είπαν να σας δώσουμε. Τώρα όμως, μετά την ενημέρωση από τη μεριά του ΣΕΠΑΜ του τι μέλη γενέστε στην περιοχή τους, mm-hmm. προφανώς και το έχουν μετανιώσει και ήδη υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από αυτούς που έδωσαν το χωράφιο τους που ζητούν δικαστικά να άρουν την υπογραφή τους.
1: Μάλιστα.
2: Και να... Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο που
2: λέτε.
1: Έχει ενδιαφέρον. Και θα το δούμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Τον κύριο Θωμά Δάμτσα, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου Βορείων Σποράδων, τον καλέσαμε βασικά για να συζητήσουμε μαζί του θέματα που αφορούν τις καλλιέργειες και δει την ελαιοκαλλιέργεια, γιατί μπορεί να μην είμαστε σαφώς σε περίοδο συγκομιδής ακόμη, αλλά μην νομίζετε, περνώντας ο Αύγουστος, έτσι το καλοκαίρι, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε. Τουλάχιστον η μικρή παραγωγή, οικογενειακή παραγωγή ξεκινούν αρκετά νωρίς το μάζεμα των ελιών. Το θέμα είναι αν υπάρχει παραγωγή φέτος. Τι, πέρυσι δεν ήταν μια καλή χρονιά. Είναι ζητήματα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Δάμτσα αυτά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον καλημερίζουμε. Τι κάνετε, κύριε Δάμτσα?
1: Καλημέρα σας. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε ακόμα.
0: Χαίρομαι, μακάρι.
1: Ναι,
0: είπα ότι θα το συζητήσουμε αυτό κατά βάση, αλλά δεν μπορώ παρά να αρχίσω την κουβέντα μαζί σας με τις χθεσινές ανακοινώσεις που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, παρουσιάζοντας το My Argo, αυτό το ψηφιακό σύστημα,
1: την
0: ψηφιοποίηση στο θέμα των επιδοτήσεων, με στόχο βέβαια να υπάρξει στο εξής διαφάνεια. Τώρα, εσείς που είστε σε άμεση επαφή καθημερινά με αγρότες και όλα αυτά τα χρόνια τους βοηθάτε στο θέμα των επιδοτήσεων, πιστεύετε ότι θα είναι εύκολο για έναν αγρότη ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο ψηφιακό σύστημα?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, οι αγρότες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι άνω των 55. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον στο Πύλιο ειδικά αγρότης κάτω από αυτή την ηλικία. Γιατί έχουν φύγει όλοι? Γιατί δεν υπάρχει και λόγος να ασχολούνται. Δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή με το λάδι που φέρνουν απ' έξω και το περνάνε για ελληνικό, που κάνουν την ελληνοποίηση, που το έχουν φτάσει στα 2,5 και 3 ευρώ το παρθένο, διαγορά από τον παραγωγό, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κάποιος. Τώρα αυτό είναι ένα καινούριο μέτρο, αυτό η ψηφιοποίηση για τις επιδοτήσεις, για το όρδι κτλ. Το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Οπωσδήποτε θα είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Δηλαδή κάποια κυρ θα το κάνουν, όπως έχουμε εμείς, διάφορα ιδιωτικά κτλ. Δεν νομίζω μόνοι τους να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ακόμα όμως είναι πολύ πρόσφατο. Εχθές το ανακοινώθηκε και δεν είναι ακόμα, δεν το ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς ζητάει κτλ.
0: Ο συνεταιρισμός σκέφτεται κατά κάποιο τρόπο να οργανωθεί, με κάποιο τρόπο
1: οπωσδήποτε, Ναι, οπωσδήποτε. Αυτοί οι κοπέλες που ασχολούνται με τις επιδοτήσεις θα ασχοληθούν και με αυτό. Αλλά ακόμα είναι πολύ γρήγορα για να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό το σύστημα. Αλλά οπωσδήποτε και πρέπει να το κάνουν κάποιοι που έχουν πείρα μόνοι τους. Τι να κάνουν, αφού ακόμα δεν έχει τελειώσει και το ελαιοκομικό μετρό, να φανταστείτε.
0: Τι γίνεται, αλήθεια, με αυτό σε επίπεδο μαγνησίας εδώ?
1: Σε επίπεδο μαγνησίας η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ πίσω, δεν ενδιαφέρεται και υπάρχουν πάρα πολλοί, εκατοντάδες ακόμα παραγωγοί που δεν έχουν πάει ούτε να ενδιαφερθούν, ας πούμε, για το ελαιοκομικό. Γίνονται οι αιτήσεις, είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και πιστεύω θα δώσουν και άλλη παράταση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν, και πολλοί δεν θα ασχοληθούν και καθόλου, ας πούμε, με το ελαιοκομικό.
0: Αυτός που δεν θα ασχοληθεί, τι χάσιμο έχει, να το πω έτσι?
1: Τι χάσιμο? Δεν θα μπορεί ούτε να μετακινήσει πλέον ελιές, ούτε να πάει στο λωτρυβείο, γιατί θα υπάρχει κάρτα στο λωτρυβείο. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη, ειδικά στο Πύλιο, δυστυχώς που το λέω δηλαδή, αλλά υπάρχει τέλεια εγκατάλειψη, ας πούμε. Δεν υπάρχει, δηλαδή ένα μικρό ποσοστό, ένα 5 με 10% καλλιεργούν πλέον. Και αυτοί είναι κάποιοι της ηλικίας μου, ας πούμε, που ακόμα παιδεύονται, ας πούμε, και χάνουμε και τα λεφτά μας, θέλετε να σας το πω. Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή. Όταν λέμε, ας πούμε, 2,5 ευρώ το κιλό το λάδι, και φέτος είναι μια παραγωγή μηδαμινή, τίποτα, δηλαδή ούτε 5% δεν υπάρχει το πηγείο.
0: Ωραία, πάμε στο θέμα λοιπόν αυτό της ελαιοπαραγωγής. Είναι πιο άσχημα από πέρυσι τα πράγματα?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ πιο άσχημα. Φέτος και χάθηκε η σοδειά, Δεν ξέρω γιατί.
0: Πού χάθηκε η σοδειά, δηλαδή σε ποιο σημείο το ξέρουμε, είναι οι καιρικές συνθήκες.
1: Σε ποιο σημείο, δηλαδή η ανθοφορία, υπήρχε κάποια ανθοφορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που χαθήκανε μέχρι το Καρπίδιο. Ένας που κατέχει από ελιές θα καταλαβαίνει. Μέχρι εκεί που παίρνει το σχήμα της η ελιά. Και μετά χαθήκανε, πέσαν όλες. Δηλαδή.
0: Είναι ασθένεια αυτό, είναι καιρικές συνθήκες.
1: Αυτό δεν πρέπει να είναι ασθένεια. Ξέρετε τι γίνεται. Πέρυσι ήταν μια χρονιά με πολύ ζέστα και ανομβρία. Άρχισε να βρει, η ποσότητα του νερού που έπεσε ήταν από τέλος Νοεμβρίου και μετά. Λοιπόν, μπορεί από εκεί και μετά να υπήρχε πάρα πολύ νερό, αλλά το Σεπτέμβριο που χρειάζεται η ελιά για να εγκαθωθεί για τον επόμενο χρόνο, δεν υπήρχε για να που κάνει τη διαφοροποίηση των οφθαλμών, ας πούμε. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε, ήταν και ξερά τα δέντρα.
0: Αυτό ήταν το πέρυσι όμως.
1: Ναι, και αυτό δηλαδή συνετέλεσε ώστε να μην έχει κουράγιο το δέντρο μετά, δεν ήταν έγκυρο το, πώς το λένε, η ανθοφορία, δεν ήταν γόνιμη, ας πούμε. Λοιπόν, και χαθήκαν. Βέβαια υπάρχει και πάρα πολύ δάκος, ο οποίος δηλαδή, επειδή ήταν και ο καιρός σε πέρυσι, δεν είχε ψοφίσει, ας πούμε, το χειμώνα ο δάκος. Κυκλοφορούσε και το Φεβρουάριο μήνα, υπήρχε δάκος έξω. Δεν έκανε κρύο, δεν έριξε χιόνια ώστε να χαθεί, ας πούμε.
0: Τώρα και μου λέτε για την περσινή παραγωγή. Για τη φετινή, τι φταίει.
1: Για το δάκο λέω, για τη φετινή, αυτή την παραγωγή. Για τη φετινή, γιατί δηλαδή η ελιά για να έχει ελιές την άνοιξη πρέπει από το φθινόπωρο να είναι ποτισμένη. Δηλαδή το Σεπτέμβριο μέχρι 15 Οκτωβρίου πρέπει να είναι πλήρης από νερό. Και πραγματικά βλέπουμε ότι αυτά τα κτήματα που είχαν ποτιστεί τότε, αυτά έχουν, δηλαδή οι παραλίες κάτω.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν περιοχές που έχουν, δηλαδή είναι τοπικό.
1: Υπάρχουν,
0: τοπικό.
1: Μέχρι τα καλανερά, δηλαδή η κάτω μεριά, τα παραθαλάσσια και ξέρω εγώ 500-700 μέτρα τη θάλασσα, αυτά που ποτίζονται πιο πολύ, αυτά έχουν ηλιές. Ναι, αυτά έχουν ηλιές. Μόνο αυτά δηλαδή. Από εκεί και πάνω, μετά το νότιο πύλιο για αυτά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Πάμε για μια χρονιά, για μια περίοδο, για μια συγκομιδή μικρότερη, ακόμη και από την περσινή που δεν ήταν
1: ναι,
0: καλή.
1: Ναι, πολύ μικρότερη, πολύ μικρότερη.
0: Και σε τιμές, μας είπατε ήδη.
1: Οι τιμές για τις ελιές, επειδή θα είναι πολύ λιγοστές, μπορεί να υπάρχουν κάποιες τιμές. Το λάδι πέτος δεν θα περάσει τα 3 ευρώ η αγορά από τον παραγωγό στον έμπορο. Δυστυχώς είναι πολύ χαμηλή.
0: 3 ευρώ.
1: Έχουν ανακοινωθεί από τώρα οι τιμές από τους μεγαλέμπορους, ας πούμε, από τα καρτέλ. Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, δυστυχώς.
0: Η ελιά,
1: η ελιά θα έχει κάποια τιμή, καλύτερη από πέρυσι, αλλά θα είναι πολύ λίγη. Πολύ λίγη.
0: Τι εκτάσεις καλλιεργούνται για βρόσιμη ελιά πλέον?
1: Για βρόσιμη ελιά τώρα τα στρέμματα αυτά τα οποία είναι. Κοίταξε, όλοι καλλιεργούν για βρόσιμη.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα καλλιεργούσαν μάλλον. Λοιπόν, αλλά τώρα με την εγκατάλειψη, ας πούμε, πώς να γίνει βρόσιμη, όταν δεν την ψεκάσεις για το δάκο, όταν δεν κάνεις άλλα τέτοια, μόνο για λάδι.
0: Κύριε Δάμτσα, να ρωτήσω κάτι, γιατί έτσι όπως μου το λέτε, με το θέμα της εγκατάλειψης, τίθεται θέμα και για το συνεταιρισμό, για την επιβίωση του συνεταιρισμού,
1: οπωσδήποτε. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε δυστυχώς να πάρουμε ελιές για να καλυφθούμε από άλλα μέρη. Από άλλα μέρη.
0: Εντός Ελλάδος.
1: Εντός Ελλάδος, ναι, προς Θεού. Δεν κάνουμε εισαγωγή. Δηλαδή εμείς δουλεύουμε του πηλίου της Στρόγγυλες και τις άλλες της Χαλκιδικής.
0: Κάποτε μιλούσαμε για εξαγωγές.
1: Ναι, οι εξαγωγές πάνε πολύ καλά έξω. Έξω πάνε πολύ καλά. Αφού να φανταστείτε ότι δίνουμε πάρα πολλές ελιές στην Ισπανία, να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πολύ πιο νόστιμες οι δικές και πιο καλές, δηλαδή μπορεί να έχουν ελιές εκεί πέρα, αλλά η ποιότητά τους δεν είναι τόσο καλή, ας πούμε.
0: Πού αλλού εξάγουμε?
1: Παντού, στη Γερμανία εξάγουμε, στην Ουκρανία πάρα πολλές, σε μαύρες στην Ουκρανία. Λοιπόν, Ιταλία, σε όλα τα κράτη σχεδόν. Δηλαδή εξάγουμε πάρα πολύ, πάνω από 1000 τόνους ελιές κάθε χρόνο.
0: Ίσως υπάρξει άρα μια στροφή μεγαλύτερη στην εξαγωγή του προϊόντος ως τρόπος επιβίωσης.
1: Ναι, την εξαγωγή του προϊόντος που, για την ελιά ή για το λάδι.
0: Για την ελιά. Τώρα στο λάδι νομίζω είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς κάποιες.
1: Είναι δύσκολο γιατί όλες οι αγορές έξω πλέον έχουν υπερφορτωθεί για να.
0: Έτσι, ακριβώς γι' αυτό.
1: Έχουν υπερφορτωθεί από λάδι. Από
0: άρα
1: λάδι.
0: Για γιατί... την ελιά μιλάμε περισσότερο, ναι.
1: Για την ελιά, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλοι δηλαδή που ασχολούνται με την εξαγωγή της ελιάς έξω, στην Ευρώπη δηλαδή, και Αίγυπτο δίνουν πάρα πολλές ελιές, όλοι δηλαδή, μάλιστα, όλες οι αποθήκες.
0: Πότε ξεκινά η συγκομιδή έστω αυτού του περιορισμένου προϊόντος?
1: Της πράσινης θα ξεκινήσει φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ένα μήνα και λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην πράσινη ελιά, αυτή που μπαίνει στη σόδα και γίνεται, ας πούμε, που τρυπιέται μετά και έχει κάποια μια διαδικασία.
0: Για λάδι πλέον αργότερα, έτσι.
1: Για λάδι είναι αργότερα, ναι, ναι, ναι.
0: Νοέμβριο.
1: Μετά από τέλος Σεπτεμβρίου βγαίνει το πρώτο αγουρέλαιο.
0: Α, όχι πολύ, πιο πολύ αργά, άρα.
1: Ναι, όχι πολύ αργά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δάμτσα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, όμως για το τέλος φροντίσαμε να σας ταξιδεύσουμε σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. 10 χιλιόμετρων περίπου. Μην ανησυχείτε, δεν θα την κάνετε τρέχοντας. Όσοι την κάνουν τρέχοντας θα την απολαύσουν διπλά ωστόσο. Κωνσταντίνα,
1: ναι,
0: εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις? Μην ανησυχείτε, δεν θα την κάνετε τρέχοντας. Όσοι την κάνουν τρέχοντας θα την απολαύσουν διπλά ωστόσο. Κωνσταντίνα,
1: ναι,
0: εσύ σε

0: να πάρεις μια καλή θέση. Γιατί συνήθως αυτούς τους αγώνες είναι μεν συμμετέχουν και αθλητές, αλλά και πολύ ερασιτέχνες αθλητές. Και μιλάμε για τον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου, Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα, Μούχα Καστανιά, που γίνεται την Κυριακή 9 Αυγούστου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιάς Μούχας, ο Άγιος Τρίφων. Αν τα λέω σωστά, και έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Εγκλέζου να μας πει έτσι περισσότερα για το τι ώρα είναι η εκκίνηση, από ποιες περιοχές θα περάσουν. Περισσότερα για να τραβήξουμε και τον κόσμο και να έρθει και να παρακολουθήσει αλλά και να συμμετέχει στον αγώνα. Κυρία Εγκλέζου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κάλυψη. Βασικά, ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ3 που είναι χορηγός επικοινωνίας και προβάλλει τον αγώνα μας κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Λέστε
1: είναι
0: καλά.
1: Ο 7ος Λαϊκός Δρόμος.
0: 7ος, λοιπόν.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας ο Άγιος Τρίφων το διοργανώνει σε συνδιοργάνωση με την, Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Καρδίτσας. Όπως τα είπατε, είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας που περιέχει τρεις διαδρομές, των 10 χιλιόμετρων, των 5,5 και των 600 μέτρων για τους μικρούς μαθητές.
0: Που είναι για τα παιδάκια, φαντάζομαι.
1: Ναι. Ναι. Τα 10 χιλιόμετρα ξεκινάνε από το φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα, κινούνται σε άσφαλτο και μετά φεύγουν σε χωμάτινο δρόμο παραλίμνιο, μια συγκλονιστική διαδρομή, διότι οι αθλητές τρέχουν μέσα σε δέντρα και δίπλα τους έχουν αριστερά την λίμνη για 4 χιλιόμετρα περίπου με 5. Το ίδιο και σε 5,5 χιλιόμετρα, είναι 3,5 χιλιόμετρα παραλίμνια η διαδρομή.
0: Καλά, η λίμνη Πλαστήρα τώρα, είναι είτε χειμώνας, είτε καλοκαίρι, ναι, ναι, ναι, όποια ναι, ναι. εποχή του χρόνου και να έρθεις,
1: ναι, ναι.
0: νομίζω ότι είναι εξαιρετική.
1: Είναι εξαιρετική. Όχι επειδή είναι ο τόπος μου, αλλά...
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Μιλάμε...
0: Δεν είναι δικός μου τόπος, αλλά έτσι. Αν σκεφτούμε ότι χαρακτηρίζονται ως οι Άλπεις της Ελλάδος, μπορούμε να καταλάβουμε την ομορφιά που έχει λόγω ναι, ναι. του τοπίου, της φύσης, της βλάστησης
1: ναι.
0: που υπάρχει στην περιοχή.
1: Είναι υπέροχες διαδρομές και αυτό που είπατε είναι γεγονός. Και εγώ προτρέπω τους αθλητές... που έρχονται για πρώτη φορά τουλάχιστον, να πετάξουν τα ρολόγια τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και να απολαύσουν τη διαδρομή.
0: Και να απολαύσουν τη διαδρομή.
1: Και την δεύτερη, πρωτεθώς και τρίτη φορά που θα έρθουν, ας βελτιώσουν την επίδοσή τους. Αλλά να το ζήσουν αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, μαγικές διαδρομές.
0: Έχουμε πολλές συμμετοχές, κύριε
1: Εγκλέζου. Ναι. Χάρη και στη δική σας την βοήθεια. Είναι πάρα πολλές συμμετοχές φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και ανυπομονούμε να υποδεχτούμε όλους τους αθλητές. Έρχονται και επαγγελματίες αθλητές και ερασιτέχνες, όπως το είπατε.
0: Έχουμε συμμετοχές και από το εξωτερικό, γνωρίζετε.
1: Ναι. Έχουμε. Κάθε χρόνο έχουμε. Γιατί ο γνωστός μπορεί να φέρει κάποιο γνωστό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν συμμετέχει κάποιος έναν αγώνα και το μεταφέρει στη συνέχεια σε άλλους συναθλητές, στα γκρουπ που υπάρχουν, σε συλλόγους κτλ., επιλέγουν πολλοί να συνδυάσουν και τις διακοπές τους στην περιοχή με τον αγώνα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάποιοι έχουν έρθει ήδη για τον αγώνα της Κυριακής ή και θα μείνουν και την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι και ημερολογιακά είναι πολύ καλή ημερομηνία, κυρία Εγκλέζου.
1: Γι' αυτό το κάναμε, γιατί ο στόχος ο αρχικός μας ήταν να λίγο να βοηθήσουμε και την περιοχή, να ανεβάσουμε και την περιοχή εδώ πέρα. Από τη μεριά αυτή της λίμνης, γιατί από την άλλη μεριά είναι πιο εξελιγμένα τα πράγματα.
0: Εννοείται είμαστε... ότι η πλευρά της Πλάς Πεζούλας, Νεοχώρη κτλ. Είναι λιγάκι πολύ σύχναστα.
1: Ναι. Εδώ αυτή η περιοχή είναι πιο πολύ παρθένα περιοχή.
0: Είστε στην απέναντι πλευρά εσείς.
1: Ναι. Γι' αυτό και είναι και η ομορφιά της μεγαλύτερη για μένα, γιατί πραγματικά είναι παρθένο και η φύση εδώ πέρα και είναι πολύ όμορφη. Και βασικά αυτό ήταν ο στόχος, να είναι κοντά στο 15 Αύγουστο, να έρθουν και παιδιά και γονείς με τα παιδιά τους στο χωριό τους, να δουν την περιοχή, να μείνουν στην περιοχή.
0: Ναι, γιατί λέμε ότι ο Αύγουστος είναι μήνας για τα βουνά. Αλήθεια, έχει έρθει πολλοί κόσμος πέρα δηλαδή από τον αγώνα.
1: Ναι, έχει έρθει. Κάθε χρόνο έρχεται, αλλά το συνδυάζουν κάθε φορά να έρθουν και για τον αγώνα, όπως είπατε, ή να μείνουν νωρίτερα ή να φύγουν λίγο αργότερα.
0: Ναι. Είναι και η εμπειρία σας τώρα, είναι ο 7ος λαϊκός αγώνας που κάνετε, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο στρωμένα και γνωρίζετε και εσείς πώς να κινηθείτε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσετε καλά, καλό αγώνα
1: πολύ.
0: Να έχετε και εσείς και οι αθλητές, να είστε καλά. Μακάρι τα πράγματα είναι έτσι οι συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσουμε να έρθουμε και τηλεοπτικά. Και εμείς το ευχόμαστε, μακάρι τα πράγματα να είναι καλά.
1: Και του χρόνου να είμαστε
0: και
1: καλά.
0: Και του χρόνου να είμαστε καλά. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Εγκλέζου.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
1: Γεια.

Σιγά σιγά, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, η εκπομπή για την οποία συνεργάζονται οι συνάδελφοι και από τους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς και είναι κοντά σας σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12 καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο, ένα ζεστό έως καυτό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Αν είστε μεταξύ αυτών που ξεκινά τώρα η άδειά σας, θα σας ευχηθούμε να περάσετε πολύ όμορφα όπου και αν πάτε. Και αν δεν πάτε και πουθενά και μείνετε σπίτι σας, επίσης να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, φίλες και φίλοι. Προσοχή και λόγω καιρικών συνθήκων στο θέμα πυρκαγιά, έτσι, έχουμε δει πάρα πολλά τις τελευταίες εβδομάδες στην χώρα μας. Προσοχή γενικότερα θα λέγαμε. Να περάσετε όμορφα λοιπόν όσοι ξεκινάτε τις διακοπές σας. Όσοι πάλι επιστρέφετε από τις διακοπές σας, υπομονή. Το καλοκαίρι δεν τέλειωσε, δείτε το έτσι, από τη θετική πλευρά έχουμε ακόμη μπροστά μας, έχουμε και θα έχουμε ευκαιρίες ανάπαυλας από τις εργασίες. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν στο σημείο αυτό, μουσικά, με ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο συνδεόμαστε με την Λάρισα. Η Κωνσταντίνα Ιθεοχαρούλη θα έχει και σήμερα τον τελικό λόγο με τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Σε πολύ λίγο. Για χαρά, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας, ακόμη πιο όμορφο το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φωτιά σε αγροτική έκταση ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Στην κατάσβεση πήραν μέρος 24 πυροσβέστες και 8 οχήματα, ενώ από αέρος έγιναν ρήψεις από 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρες και ο Δήμος Φαρσάλων. Εν τω μεταξύ, χθες το μεσημέρι, φωτιά ξέσπασε πλησίον του κόμβου Γυρτόνη στα περίχωρα της Λάρισας. Για την άμεση αντιμετώπιση της εστίας κινητοποιήθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Νέα αιστεία φωτιάς εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο, κοντά στο σημείο που είχε σημειωθεί πυρκαγιά πριν από 2 ημέρες. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα και περιόρισε γρήγορα τη φωτιά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια, καθώς η επανάληψη του περιστατικού προκαλεί προβληματισμό. Ανθρώπινο χέρι από αμέλεια ή πρόθεση, φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε προχθές το βράδυ στα Ιβαλιώτικα και αναστάτωσε το Βόλο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια, ενώ η αποψήλωση γύρω από το αρχαίο θέατρο συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία του μνημείου. Τέλος, την παράνομη δράση 2 ανδρών έβαλε η αστυνομία στην περιοχή του Τυρνάβου. Οι δράστες κατελήφθησαν να αποσυναρμολογούν μετασχηματιστή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ, προκειμένου να αφαιρέσουν τον περιέχοντα χαλκό. Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 3 στο Δήμο Λαρισαίων και 1 στο Δήμο Τεμπών, ενώ η υποδιερεύνηση είναι και 1 κρούσμα στο Δήμο Τρικαίων. Παράλληλα, κρούσμα στην Κυψέλη Σοφάδων επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ, έγινε έκτακτος ψεκασμός. Τραγικό τέλος είχε ένας 75χρονος κάτοικος στο Δομένικο Ελασσόνας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του, όπου είχε μεταβεί για τις αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ηλικιωμένος τραυματίστηκε στη Νέα Ζωή Καλαμπάκας, πέφτοντας σε δύσβατο σημείο. Στήθηκε επιχείρηση με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας για τις πρώτες βοήθειες. Αλλάζει τους κανόνες στην διακοπή νερού σε οφειλέτες η ΔΕΗ ΑΒ μετά από πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζει. Με την τοποθέτηση ειδικών κρουνών υδροδότησης, η διακοπή του νερού δεν είναι ολοσχερής, αλλά αφήνεται το 10% της παροχής στον καταναλωτή για να καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες του. Άγνωστοι διέριξαν το κτίριο του Γυμνασίου Αγριάς, αφαιρώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη και πυροσβεστήρες, τους οποίους αχρήστευσαν. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, που διεξάγει έρευνα. Η διεύθυνση του σχολείου καλεί τους γονείς να αποτρέψουν την προσέγγιση των παιδιών στο χώρο, καθώς εκτελούνται οικοδομικές εργασίες και υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στο προάβλιο. Ξεκινάει η κατεδάφιση των ετοιμόρροπων σπιτιών από τις πλημμύρες του 2023 σε Αγναντερό και Ριζοβούνη του Δήμου Σοφάδων. Με μεγάλες εκπτώσεις, προσφορές και πλήθος εκδηλώσεων επιστρέφει η Λευκή Νύχτα 2026 στο Βόλο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το εμπορικό κέντρο της πόλης θα γεμίσει μουσική, χορό και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως αργά. Για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στα χωριά του Δήμου Τρικαίων. Με προβολές από τις 8 Αυγούστου και για όλο το μήνα, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Κινηματογράφου. Αύριο στις 7 θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης γραμματόσημου στο Πνευματικό Κέντρο Ελληνόπυργου. Η έκθεση οργανώθηκε από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Στην Κρανιά αύριο βράδυ τα Βύρβια 2026 προς τιμήν του τρικαλινού στιχουργού Κώστα Βύρβου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαικό, οδηγήθηκε νωρίτερα στην ανακρίτρια. Παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έγρα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή, την ανακατασκευή των κατοικιών. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης φωτιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Ενώπιον του εισαγγελέα Άρτας οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Συνεχίζεται η καταπηγούσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και η φωτιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι τώρα και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, εκτιματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.500 στη Ζάκυνθο. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μία από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου για τις παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Θεσπίζουμε, με συγχωρείτε, έναν κανόνα απλό και απόλυτο, ότι δεν αναρτάται δεν ισχύει, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός. Η χρήση του εκφοβισμού, των αθετημένων υποσχέσεων και των ψευδών ειδήσεων ως εργαλείων πίεσης αποτελεί μια αποτυχημένη στρατηγική, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σχολιάζοντας τις προηγούμενες αμερικανικές απειλές κατά του Ιράν. Νευρικότητα στις αγορές έχει προκαλέσει η είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει μπλόκο από τα στενά του Ορμού σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

Στη φυλακή οδηγούνται ο ιδιοκτήτης του Γαλλικού Πάρκου, ένας ηλεκτροτεχνίτης, καθώς και ο δήμαρχος Στυλίδας Ιωάννης Αποστόλου, ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θιβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νομίζω τις συνέπειες τις ξέρουμε. Μετά το πέρας της πολλή ώρες ανακριτικής διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων. Η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδας φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να προκρίθηκε η πυρκαγιά που εξαπλώθηκε προς την Δυτική Αττική. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν με βάση και τα ευρήματα της σχετικής έρευνας τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία και την Δυτική Αττική. Και όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

όταν κάποια πράγματα γίνονται ανεξέλεγκτα, προφανώς έχουμε τις συγκεκριμένες συνέπειες. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping the same. Την ίδια στιγμή, να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με προτεραιότητα την καταγραφή των ζημιών για την αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων. Ήδη 118 κτίρια κρίνονται κατάλληλα προς χρήση. ...119 ακόμη κτίρια είναι στην κίτρινη κατηγορία, είναι προσωρινά κατάλληλα, προφανώς χρειάζονται παρεμβάσεις. Και στην πράσινη κατηγορία ασφαλή 88 κτίρια. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Αττική, στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων, με συνολικά 206 ελέγχους, εκ των οποίων 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 65 κίτρινα και 84 κόκκινα. Είπαμε ότι τα κόκκινα είναι κατάλληλα. Τελείως προς χρήση. Και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες οι έλεγχοι κατανεμήθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στην Αχαΐα 19 αυτοψίες, 3 πράσινα, 16 κίτρινα, κανένα κόκκινο. Στην Αργολίδα 14 αυτοψίες, 2 πράσινα, 10 κίτρινα, 2 κόκκινα. Στην Βιωτία 14 αυτοψίες, 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα. Και στη Φωκίδα 17 αυτοψίες, 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα. Ο Υφυπουργός Διακλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, να πούμε ότι δήλωσε πως οι αυτοψίες αποτέλεσαν πραγματικά ένα σημαντικό και κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών. Πλέον η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων από τους Δήμους. Σημείωσε ότι έχει τεθεί αυστηρόχρονο διάγραμμα για την αποστολή των φακέλων, ενώ η αποτελεσματικότητα του συντονιστικού αποτυπώνεται και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπου οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν μέσα σε 48 ώρες. Λοιπόν, αυτό που προέχει βεβαίως είναι η άμεση αποζημίωση και οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις που δόθηκαν είναι στο 100% για όσα σπίτια, όσες κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Παράλληλα βεβαίως με μια πρώτη οικονομική συνδρομή μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές και τις πρώτες ανάγκες. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Η κυβέρνηση πάντως έχει τον Αύγουστο και ένα άλλο κρίσιμο στοίχημα. Αυτό του πακέτου των οικονομικών παρεμβάσεων που τουλάχιστον οι πρώτες δηλώσεις που έχουν γίνει πριν από αρκετές ημέρες από τον κυβερνητικό πρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, για την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως το πακέτο που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων και που αναγγέλθηκε παρέμβαση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους μικρομεσαίους δηλαδή, ενδεχομένως και τους εμπόρους. Βγήκαν τα πρώτα στοιχεία και των ελέγχων στις παραλίες, πάνω από 1500 έλεγχοι, με τη χρήση drones και την εφαρμογή MyCost, η ακτή, επιβάλλοντας πρόστιμα που αγγίζουν τις 73.000 ευρώ, ψηφιακά εργαλεία, στοχευμένες αυτοψίες από τις κτηματικές υπηρεσίες που εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα, σε Ρόδο και Ζάκυνθο τα υψηλότερα πρόστιμα, 73.000 και 72.490 ευρώ αντίστοιχα στη Ζάκυνθο. Επίσημα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας με τις κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει, όπως είπαμε, μέχρι στιγμής πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες με πάνω από 450 επιχειρήσεις με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost, την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες για το θέμα της κατάληψης των παραλίων. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, να πούμε, ότι συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Έρθει ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, για καλή και μόνο χρήση. 2431-024-493, το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων, για όσο θέλετε να επικοινωνήσετε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Βαγγέλης Βούργαρης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά, εκτός από πρόπτου και αδειών. Θα φύγουμε κι εμείς την άλλη εβδομάδα. Δεν θα είμαστε κοντά σας. Θα επανέλθουμε όμως, Θεού θέλοντος, στις καθημερινές μας εκπομπές εδώ στα ανοιχτά μικρόφωνα, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Εδώ μείνετε συντονισμένοι για να ανοίξουμε την ατζέντα των σημερινών θεμάτων.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ένας εκ των οποίων η ΕΡΤ Λάρισα, το λέμε συχνά πυκνά, ο έτερος στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ, μιας και από το διαδίκτυο μας βρίσκεται παντού. Λοιπόν, με καλεσμένο σήμερα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί πέραν της πολιτικής μάχης, της κόντρας που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, όχι τώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά διαχρονικά θα λέγαμε, παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Μιλάμε για την θριαλίδα της κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης, που τίνει να αναδειχθεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών, καθώς υπάρχει μια σειρά εξελίξεων που συγκλίνουν στην δημιουργία αφόρητων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων. Και βέβαια έχουν περάσει 6 χρόνια μετά το 2020 και το νόμο για το σχήμα Ηρακλής, που παρήχε αυτή την κρατική εγγύηση για τη μεταβίβαση των κόκκινων δανείων σε funds, έτσι ώστε να απαλλάξουν τους ισολογισμούς τους από το λεγόμενο σάπιο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ενεργητικό, περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία τα λέμε εμείς, είναι επίσημα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Όμως το συγκεκριμένο τεράστιο ποσό, που αγγίζει περίπου το 30% ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εξακολουθεί να βαραίνει δανειολήπτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Τώρα δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μας εδώ ο κύριος Δημήτρης Πουλιανίτης, πρώην αντιπρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου Τρικάλων. Κύριε Πουλιανίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο συχνά πυκνά το κάναμε στο παρελθόν. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Έχουν αλλάξει πολλά και βεβαίως τώρα έχουμε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όπου θα μου επιτρέψει την έκφραση να πω ότι δεν μπαίνει χαμπάρι κανείς τι γίνεται.
1: Ακριβώς, κύριε Ζαούτσο. Καταρχήν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό καλωσόρισμά σας. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κάμποσο καιρό να ανταμώσουμε.
0: Ναι.
1: Για όλο όμως υπάρχει πάλι μια αρχή.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που είμαι κοντά σας πραγματικά. Να ευχηθούμε, να σας ευχηθώ εσάς προσωπικά καλές εκπομπές. Εν όψει άλλωστε και της καινούργιας ραδιοφωνικής χρονιάς, ας το πούμε έτσι, από Σεπτέμβριο, αλλά και στον κόσμο που μας ακούει, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Όντως είναι ένα φλέγον θέμα. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα μπω βέβαια σε αμιγώς οικονομικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Ηρακλής κλπ. Τα ίδια τα ξαναφάνη διατείνονται, ότι ειδικά με την τελευταία απόφαση του Αριοπάγου, όπως πάει να τοκιστεί η κάθε δόση και όχι επί του αλήκτου κεφαλαίου, χάνουν πάρα πολλά χρήματα. Ουδής όμως μιλάει για τα κέρδη τους. Έτσι, ειδικά από τις 20, από τις 20 Απριλίου του 2020, 30 Απριλίου μάλλον του 2020, που όλα αυτά τα δάνεια μεταβιβάστηκαν, επολύθησαν από τις συστημικές τράπεζες στα αλλοδαπά fund, των οποίων τις απαιτήσεις διαχειρίζονται εν Ελλάδη οι ανώνυμες εταιρείες, βλέπε το Value, Σεπάλ κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, διότι από εδώ και μια εξαετία, όπως σωστά προείπατε, τα κέρδη των ξένων φαντ υπερβαίνουν τα δάνεια, που το κόστος των δανείων που αγόρασαν, διότι μην ξεχνάμε ότι, και αυτό είναι πανθομολογούμενο, ότι τα αγόρασαν έναντι πινακίου φακής.
0: Ναι. Θέλω να διευκρινίσουμε λίγο και να πούμε, αν μου επιτρέπετε κύριε Πουλιανίτη, τι είναι τα funds. Έτσι, είναι αυτά τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που αποκτούν την κυριότητα των δανείων από τις τράπεζες σε χαμηλές τιμές, το είπατε λίγο πριν, και βεβαίως οι servicers είναι καινούργιοι όροι της αγοράς.
1: Καινούργιοι όροι της αγοράς είναι οι εταιρείες διαχείρισης των απαιτήσεων των ξένων φαντ που εδρεύουν στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, τα ξένα φαντ.
0: Αδιοδοτημένες εταιρείες προφανώς,
1: ναι,
0: που είναι στην Ελλάδα και ενεργούν για λογαριασμό των.
1: Ναι, θα έπρεπε βεβαίως να. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θα έπρεπε βεβαίως και τα ξένα φαντ να έχουν αφημί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ουδένα ξένο φαντ έχει αφημί στην Ελλάδα, και πολλάκις με έρευνες που κάναν δικηγόροι, μάλιστα υπάρχει και τρικαλινός δικηγόρος που έκανε τέτοια έρευνα, μετέβη στην Ιρλανδία, έψαξε να βρει την διεύθυνση που αναφέρεται και στα δικόγραφα αλλά και στις συμβολιογραφικές πράξεις, δεν ουδείς μπόρεσε να βρει κάτι συγκεκριμένο,
0: ούτε καν γραφείο.
1: Όχι μόνο διεύθυνση απλά, ούτε καν στεγασμένο, κάποιο στεγασμένο γραφείο με κάποιους υπαλλήλους κλπ. Αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία χρήζουν προσοχής. Βέβαια οι services έχουν αφημί στην Ελλάδα, και αυτό είναι σαφές και δεδομένο, δεν θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν αλλιώς. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει και είναι σοβαρό, και ειδικά με τους πληστηριασμούς οι οποίοι έχουν ενταθεί τον τελευταίο καιρό. Ναι. Εκτός από το μήνα Αύγουστο που εκ του κώδικου πολιτικής δικονομίας απαγορεύεται πάσα μορφή αναγκαστικής εκτέλεσης.
0: Το κλείνουμε αυτό, τα funds έχουν τα δάνεια και οι services κάνουν τη διαπραγμάτευση.
1: Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, να συμπληρώσω ότι τα ξένα fund καταρχήν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Για να πούμε στον κόσμο πέντε πράγματα να τα ξέρει, δυστυχώς ή ευτυχώς αποτελούν αυτή τη στιγμή μέρος της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ισχύει απριόρι, ισχύει εκ των προτέρων και ασυζητείται. Ωστόσο οι ενέργειές τους, και ειδικά από το 2020 που πήραν τα δάνεια, δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιους βαρύς χαρακτηρισμούς, απλά θα πω ότι είναι το λιγότερο οι συμπεριφορές τους εξοργιστικές. Όταν για παράδειγμα ένα δάνειο το αγοράζουν 5.000 ευρώ και ήδη ο δανειολήπτης έχει δώσει στις συστημικές τράπεζες κάποια χρήματα και στα ίδια τα ξένα φαντ συνεχίζει να δίνει, είτε είναι με εξοδικαστικό, είτε είναι με νόμο κατσέλη, είτε είναι μια απλή σύμβαση δανείου, δεν γίνεται ένα δάνειο που έχει απομείνει για παράδειγμα 40.000 ευρώ να το κοστολογούν οι ίδιοι 100 και 120.000. Εκεί πλέον θα έχουμε θέματα σοβαρά, τα οποία ευελπιστώ ότι η τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου θα τα λύσει.
0: Ωραία. Μία ερώτηση εμβόλυμη πριν σας ρωτήσω λίγο για τις επιλογές του οφειλέτη, δηλαδή αν λειτουργήσε ο εξοδικαστικός μηχανισμός που κάποια στιγμή πήγε να μπει στο παιχνίδι.
1: Δεν μπήκε όμως.
0: Δεν μπήκε
1: δυστυχώς. Ναι. Δεν μπήκε.
0: Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Εντάξει, οι άμεσα διηγόμενοι φαντάζομαι ότι γνωρίζουν λεπτομέρειες, αλλά καλό είναι να μας ακούει και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αν τελικά ο νόμος Κατσέλη προστατεύει, δεν προστατεύει πρώτη κατοικία.
1: Τώρα πια, κύριε Ζαούτσο, με την τελευταία απόφαση των υπαριθμών 6, κάθετος 5 Φεβρουαρίου 2026, απόφαση του Αρείου Πάγου,
0: η οποία,
1: εντελώς επιγραμματικά θα σας πω ότι πλέον η δόση του κάθε δανειολήπτη του νόμου Κατσέλη, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, θα τοκίζεται με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανά μήνα, και όχι επί του αλήκτου κεφαλαίου όπως τοκίζονταν κάποτε και με το οποιοδήποτε επιτόκιο. Για παράδειγμα, σήμερα το επιτόκιο των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κυμαίνεται στο 2,40%. Προ κάποιων ετών κυμαινόταν στο 3,65%. Κάποια στιγμή έφτασε στο 2,15%. Σήμερα που είναι 2,40%, αν ένας δανειολήπτης έχει μια δόση 300 ευρώ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, θα υπολογίσουμε 300 ευρώ επί 2,15. Πόσο βγαίνει, 307, 306 ευρώ. Αυτή θα είναι η δόση του από τούδε και φεξής. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι η λεγόμενη αναδρομικότητα. Και εδώ χρειάζεται να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο για να τα γνωρίζει. Είναι πολλοί που ρωτάνε, ναι, όλον αυτόν τον καιρό όμως που υποτίθεται ότι είχαμε λήξει πρόθεσμα, γιατί τα ξένα φαντ έλεγαν ότι τη στιγμή που τοκίζουμε με 8% επί του αλήκτου κεφαλαίου δημιουργήθηκαν κάποια χρέη, όταν λήξει πρόθεσμα χρέη. Όταν κάποιος είχε μια δόση 300 ευρώ και τα ξένα φαντ έλεγαν ότι μας χρωστάς για τη δόση σου 520 ευρώ παράνομα όπως τοκίζαν, αυτά τα χρήματα δεν ήταν δυνατόν να δοθούν. Αυτή τη στιγμή δεν ήταν δυνατόν να δοθούν. Με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου το θέμα επιλύθηκε, αλλά υπάρχει η αναδρομικότητα. Με στενή ερμηνεία της αποφάσεως, και επειδή δεν αναγράφει πουθενά από τούδε και εφεξής, ουσιαστικά υπάρχει αναδρομικότητα. Αυτά τα ληξιπρόθεσμα έρονται και τα ξένα φαντ Δηλαδή, για παράδειγμα, τα έτη 2022, 2023, 2024 δεν υπάρχουν πια ληξη πρόθεσμα. Mm-hmm. Θα πρέπει τα ξένα φάντα να προσαρμόσουν τη στάση τους και ήδη από τον κόσμο που συναλλάσσουμε και με αυτά που βλέπω και με την επικοινωνία που έρχομαι καθημερινά με τα ξένα φαντ, βλέπω και διαπιστώνω ότι ήδη έχουν αρχίσει να προβαίνουν σε επανυπολογισμούς.
0: Διορθώσεις επί του συνολικού
1: διορθώσεις,
0: που λένε τέλος πάντων ότι οφείλουν οι δανειολήφθες.
1: Εδώ χρειάζεται αυτό, βέβαια κάποια αυτό, προσοχή, γιατί έχει διασπαρεί στον κόσμο η φήμη ότι τα ξένα φαντ θα επιστρέψουν λεφτά. Για μένα αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή, όταν κάποιος έδινε για τη δόση του, γιατί κάποιοι συμμορφώθηκαν, ξέρετε, μη γνωρίζοντας την παρανομία και τα δίναν. Δηλαδή, αντί για 350 ευρώ, δίναν 550. Αυτό ήταν παράνομο. Ωστόσο, τα κανονικά αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν υπάρχουν ληξη πρόθεσμα, αλλά θα πρέπει να επιστραφούν. Ναι. Τι εκτιμώ εγώ ότι θα κάνουν τα ξένα φαντ? Θα κάνουν συμψηφισμό με τις, θα ξαναβγάλουν το δάνειο από την αρχή. Mm-hmm. Νέα δοσολόγια, αυτό εννοώ για τον κάθε έναν από μας, και από εκεί και πέρα θα συμψηφίσουν με τις τελευταίες δόσεις. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν να τελειώσει το 2035 το δάνειό του, με συμψηφισμό μπορεί να το τελειώσει και το 2033 ή 2034. Δηλαδή, θα απαλείψουν παντελώς τις τελευταίες δόσεις. Αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον είναι σύνομο και λογικό. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, ο κάθε δανειολήπτης έχει δικαιώματα, είναι Έλληνας πολίτης. Mm-hmm. Μπορεί να ζητήσει τα χρήματα αυτά είτε καταρχήν με εξώδικο, είτε αργότερα με κατάθεση αγωγής. Ναι. Για τα παραπανήσια. Ωραία. Πλεονάζοντα χρήματα που έχει δώσει.
0: Μιλάμε πάντα με τον κύριο Δημήτρη Πουλιανίτη, πρώην αντιπρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου Τρικάλων, για το θέμα των κόκκινων δανείων και όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια στην χώρα. Είπα λίγο πριν σχετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που τέλος πάντων πήγε να μπει λίγο στο παιχνίδι, να δοθεί δυνατότητα ρύθμισης οφειλών ή και κούρεμα ακόμα οφειλής επί του ποσού του δανείου. Αλλά έχω την αίσθηση, και με βάση τουλάχιστον τα όσα έχω διαβάσει, ότι τα funds και οι services δεν είχαν καμία απολύτως διάθεση να μπουν σε αυτή τη λογική.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω τι ποσοστά έχετε εσείς, αν έχετε εικόνα.
1: Επειδή κάνω και εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσης οφειλών και έχω αρκετό κόσμο που ενδιαφερόταν και, και μπήκε σε αυτό τον μηχανισμό, αλλά και ενδιαφέρεται να μπει μελλοντικά. Δυστυχώς δεν, η απόφαση του, η πρόσφατη του, η περίφημη και περιβόητη του Αρείου Πάγου, η 6 του 2026, δεν καταλαμβάνει τους εξοδικαστικούς μηχανισμούς ρύθμισης οφειλών. Ναι. Εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ό,τι προείπα για τον νόμο Κατσέλη, ότι τοκίζονταν επί του αλήκτου κεφαλαίου, το οποίο βέβαια ήταν παράνομο, το κάνουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσης οφειλών από την αρχή, δηλαδή από το 2020 που βγήκε αυτός ο νόμος, το 4738. Όταν σου στέλνουν το τελικό σχέδιο μετά το 15ήμερο και εντός 45 ημερών, σου στέλνουν ένα περιθώριο τόκου 3 ή 4%. Mm-hmm. Όχι σε κάθε σύμβαση, ειδικά στις μεγάλες συμβάσεις. Εκεί λοιπόν τοκίζουν επί του αλήκτου κεφαλαίου. Όταν λοιπόν εσύ υπογράφεις ηλεκτρονικά, γιατί όλα ηλεκτρονικά γίνονται πια, ότι ένα δάνειό μου από 50.000 ευρώ έχει απαλληφθεί 30.000, έχει απαλληφθεί το ποσό των 30.000 και απομένουν 20.000, πάλι δυστυχώς αναμένεται να πληρωθούν συν 15.000 για παράδειγμα, και θα πάει στις 35. Αυτό βγαίνει επειδή τοκίζεται και πάει επί του αλήκτου κεφαλαίου. Ναι. Δυστυχώς η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν καταλαμβάνει τον εξοδικαστικό. Ναι. Και εκεί βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει, διότι επαναλαμβάνω ότι ο δανειολήπτης έχει κάποια δικαιώματα. Μπορεί να του στείλει απάντηση είτε στο site τους είτε με εξώδικο για αρχή, ότι εγώ αυτό που υπέγραψα, αυτό θα πληρώνω. Και να σας πω κάτι, κύριε Ζαούτσο, που το αγνοεί πολλοί κόσμος. Κατά το διοικητικό δίκαιο υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας. Mm-hmm. Και κατά το Σύνταγμα υπάρχει η αρχή της ισότητας. Δεν μπορεί, και πιστεύω ότι οι δικαστές, επειδή έχουν ευρύ μυαλό, θα το εφαρμόσουν. Θα εφαρμόσουν τι δηλαδή? Αν κάποιος φτάσει στα δικαστήρια και πει ότι εγώ μου περιεκόπη κάποιο χρηματικό ποσό στον εξοδικαστικό με ένα περιθώριο τόκου τάδε, Αυτό θα το πληρώνω επί της μηνιαίας δόσης. Ό,τι γίνεται δηλαδή στον νόμο Κατσέλη, να γίνει και στον εξωδικαστικό. Υπάρχουν περιθώρια και ειδικά με το Σύνταγμα, με την αρχή της ισότητας.
0: Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Πολυνίτη, ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και ψυχοφθόρα παράλληλα για τον άνθρωπο ο οποίος δεν κατάφερε. Μιλάμε για εκείνους τουλάχιστον που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις λόγω της αλλαγής της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας τους και ατομικής προφανώς. Είναι μια διαδικασία λοιπόν χρονοβόρα και από ό,τι μου δίνεται να καταλάβω από τα συμφραζόμενά σας ότι τα φάντες δεν έδειξαν καμία διάθεση να έρθουν σε απευθεία συμφωνία με τους δανειολήπτες. Αντιθέτως, τα περισσότερα τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις οι πιέσεις συνεχίζονταν.
1: Όντως είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα ξαναφάντ έρχονται σε επαφή απευθείας είτε με τον συνήγορο είτε με τον ίδιο τον δανειολήπτη, και ειδικά έρχονται σε επαφή όταν διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, κάποια αξία περιουσίας ή κάποια αμυγής περιουσίας στο όνομα του δανειολήπτου. Τότε έρχονται σε μια επαφή, αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες. Οι περισσότεροι διαθέτουν κάποια περιουσιακά στοιχεία και ως εκ τούτου τα ξένα φαντ απαξιούν, θα έλεγα, να έρθουν σε επαφή. Ως προανέφερα, κύριε Ζαουτσό, τα ξένα φαντ είναι μια, έχουν μπει και στην ελληνική πραγματικότητα, δυστυχώς ευτυχώς. Αποτελούν μέρος της οικονομικής ζωής. Επομένως, θέλει αγώνα. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι έρχεται σε δύσκολη θέση ο δανειολήπτης, πλέον θέλει αγώνα και προσήλωση, γιατί υπάρχουν νομικά μέτρα που μπορείς να πάρεις και να συμμορφωθούν.
0: Πάντως η πολιτεία δεν τα επέτρεψε. Δεν θωράκισε, έχω την αίσθηση, πέραν του νόμου Κατσέλη που για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα προστάτευε ακόμη και την πρώτη κατοικία. Οι αποφάσεις της πολιτείας δεν ήταν εκείνες που έδεσαν τη δυνατότητα στους δανειολήπτες που δεν μπορούσαν.
1: Κοιτάξτε, η πολιτεία στάθηκε μόνο μέχρι ένα σημείο στο ύψος των περιστάσεων. Θεωρώ ότι επειδή αυτό δεν λειτουργεί μονοπλευρά, αλλά λειτουργεί αμφίπλευρα, οι πιέσεις δεν είναι μόνο από την πλευρά των δανειοληπτών. Οπωσδήποτε και όπως καταλαβαίνετε, οι πιέσεις είναι και από την πλευρά των services, ούτως ώστε να κατοχυρώσουν κάποια δικαιώματα τα οποία ενδεχομένως να ισχύουν στο διηνεκές. Τουλάχιστον αυτό προς το παρόν το έχουμε αποφύγει, ειδικά μετά την τελευταία δικαστική απόφαση, αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, με κίνδυνο να γίνω κουραστικός, ότι θέλει κάποιον αγώνα και νομικά μέτρα, και πιστέψτε με ότι έρχεται η ώρα, παρότι αυτό είναι δυσχερές και οικονομικά και χρονικά, έρχεται κάποια στιγμή που επέρχεται πλήρης συμμόρφωση ακόμα και των κολοσσών που λέγονται ξαναφάντ.
0: Μάλιστα. Ας το ελπίσουμε, έτσι.
1: Πάντα υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Αλλά επαναλαμβάνω ότι μάλλον χρειάζεται
1: παρέμβαση. Έχουν ακυρωθεί, ξέρετε, πληστηριασμοί και ειδικά για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος.
0: Επόμενη ερώτησή μου
1: δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο οι αμυγώς νομικοί λόγοι, για παράδειγμα η μη νομιμοποίηση των ξένων φαντ και τα μη σωστά έγγραφα, τα μη ορθά έγγραφα που φέρνουν στο δικαστήριο για να βγουν οι διαταγές πληρωμής, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείς να ακυρώσεις μια διαταγή πληρωμής, και αυτό είναι ή έναν πληστηριασμό αν γίνει κατάσχεση, με το άρθρο 281 του αστικού κώδικα περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος.
0: Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ουσιαστικά καταστρατηγήθηκαν, όπως για παράδειγμα οι κανόνες διαφάνειας, ενημέρωση των φιλετών μέσω πλατφορμών, τέλος πάντων, ή μέσω των ίδιων των funds και των servicers.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και έχουν εκδοθεί δεκάδες, δεν θα πω εκατοντάδες.
0: Ενώ πριν από κάθε ενέργεια έσπραξε.
1: Τουλάχιστον,
0: αυτό εννοώ,
1: τουλάχιστον στην,
0: μία ενημέρωση
1: από τα δικαστήριά μας στο νομό Τρικάλων, και αναφέρομαι στο περιφερειακό πρωτοδικείο Καλαμπάκας αλλά και στο πρωτοδικείο Τρικάλων. Έχουν βγει δεκάδες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες σοριδών, θα έλεγα, ότι ακυρώνουν πληστηριασμούς, κατασχέσεις, βγάζουν άκυρες διαταγές πληρωμής κλπ. Για κάποιους λόγους τους οποίους προαναφέραμε, και επαναλαμβάνω, πέρα από τον έναν νομικό λόγο, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι η μη νομιμοποίηση των εγγράφων που επικαλούνται τα ξένα φαντ, επιπροσθέτως μπορεί να είναι και κάποιοι λόγοι πιο διαφορετική, mm-hmm. όπως για παράδειγμα η παράβαση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, mm-hmm. Που είναι ένα κομμάτι του άρθρου 281 του αστικού κώδικα περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος. Πολλές φορές υπερβαίνουν τα όρια, είναι αυτό που λέμε λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι υπερβαίνουν τα όρια. Για παράδειγμα, όταν έχεις έρθει σε μια επαφή με το ξενοφάντη και είσαι ήδη επιθύρες για συμφωνία ή έχεις υπογράψει συμφωνία, mm-hmm. και σου βγάζουν διαταγή πληρωμής, αυτό είναι η ξεκάθαρη διατύπωση του άρθρου 281 του αστικού κώδικα περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση θα σας υποδεσμεύσω, γιατί έχω και ακόμη μια υποχρέωση, τελείως διαφορετικό θέμα πολιτισμού. Νομίζω ότι αυτά είναι που μας ευχαριστούν περισσότερο και όχι αυτά που συζητάμε. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ άσχημα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε. Έτσι, γιατί...
1: Κοιτάξτε, είναι άσχημα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση, ναι. συνεχής. Μια αέναη ενημέρωση και συνεχής ροή γνώσεως των δανειοληπτών, mm-hmm. Διότι υπάρχουν δικαιώματα τα οποία πολλοίς κόσμος, ξέρετε, ακόμα είναι τη 2026, τα αγνοεί. Καλό θα είναι να προσέρχεται στα γραφεία, να ρωτάει, ούτως ώστε να μπορέσει να αναλάβει τα νόμιμα δικαιώματά του ως, ως Έλληνας πολίτης. Ναι. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία πολλάκι σταγνωεί.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η όλη ιστορία? Γιατί το είπα στο εισαγωγικό μου ότι οι πληστηριασμοί πλέον είναι...
1: Κοιτάξτε, να πούμε και κάτι αισιόδοξο.
0: Εξελίσσεται η όλη ιστορία. Γιατί το είπα στο εισαγωγικό μου ότι οι πληστηριασμοί πλέον είναι...
1: Κοιτάξτε, να πούμε και κάτι αισιόδοξο.

0: το πώς βλέπω να εξελίσσεται, βλέπω ότι ήδη αρκετοί services αρχίζουν να συμμορφώνονται και το διαπιστώνω από τις επιστολές που στέλνουν στον κόσμο, αλλά και σε εμάς τους συνηγόρους, αν έχουμε κάποια πλήρη εξουσιότητα ή κάποια αξιοδότηση, οι οποίες αναφέρουν ρητά, κατηγορηματικά και ξεκάθαρα ότι από τούτε και εξής θα, και μάλιστα και με αναδρομικότητα, ότι θα εφαρμόζεται η απόφαση του Ιερίου Πάγου με τον τοκισμό, ναι, επί της μηνιαίας δόσης.
1: Ωραία. Έχετε εικόνα, και κλείνουμε με αυτό, για την περιοχή μας, για τον νομό Τρικάλων, πόσοι άνθρωποι είναι μπλεγμένοι σε όλη αυτή την ιστορία των κόκκινων δανείων?
0: Κοιτάξτε,
1: δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Ο δικηγορικός σύλλογος Τρικάλων μπορεί να βγάλει τέτοια στοιχεία.
0: Δεν εκδίδονται τέτοια στοιχεία. Βέβαια, τα βιβλία είναι δημόσια και μπορούμε να τα δούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και οι αποφάσεις που εκδίδονται είναι κατόπιν δημοσίων συνεδριάσεων και φυσικά δημοσιεύονται. Μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα και σε μια μελλοντική εκπομπή να σας δώσω αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι κρυφά. Άλλωστε, σε μια παλαιότερη εκπομπή μας, αν θυμάμαι καλά, σας είχα πει ότι ένα ποσοστό αποφάσεων που βγαίνουν 60-70%, αν θυμάμαι καλά, είναι θετικές για τον νόμο Κατσέλη. Εκείνη η θετικότητα που έχω να εισφέρω εγώ εδώ στην εκπομπή σας είναι ότι αρκετοί πληστηριασμοί ακυρώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Ακυρώνονται για πάμπολους νομικούς και μη λόγους. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω και κάτι τελευταίο και να σας αποδεσμεύσω κι εγώ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί να πορευτεί κάποιος, ειδικά μέσα από τον νόμο Κατσέλη. Είναι η λεγόμενη απαλλαγή υπολείπωτων χρεών, με το άρθρο 11 του νόμου Κατσέλη, όπου εκεί για την πρώτη τριετία, δεν αναφέρομαι στη διάσωση της πρώτης κατοικίας, για την πρώτη τριετία ή πενταετία που βάζαν οι δικαστές κάποτε, έχει το δικαίωμα, αφαιρώντας τα χρήματα για την πρώτη κατοικία και αφαιρώντας τα χρήματα που έχει δώσει για την πρώτη τριετία ή πενταετία, μένει ένα υπόλοιπο. Αυτό το υπόλοιπο με δικαστική απόφαση μπορεί να απαλληφθεί. Και δεύτερον, υπάρχουν οι ερμηνείες της δικαστικής απόφασης, που πλέον βέβαια με την απόφαση του Αρείου Πάγου ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κατατίθενται. Κατατίθενται μόνο αν επιμείνει κάποιο ξενοφάντ. Αλλά υπάρχουν πολλές που είχαν κατατεθεί και δώσαν θετικό αποτέλεσμα για την ερμηνεία της δικαστικής απόφασης. Δηλαδή, πώς πρέπει να τοκίζεται η κάθε δόση. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου και πλέον δεν είναι απαραίτητο να κατατεθεί τέτοιο δικόγραφο.
1: Πάντως, τα κόκκινα δάνεια είναι θηλιά.
0: Είναι θηλιά στο λαιμό του κόσμου. Μην ξεχνάτε ότι δεν χρωστάνε μόνο φυσικά πρόσωπα, χρωστάνε και εταιρείες. Και πολλοί ήταν και ομόρυθμοι εταίροι που εμπλέκονται σε κάποια εταιρεία, ή πολλοί ήταν εγγυητές σε εταιρεία.
1: Σωστά.
0: Και υπάρχει ένα θέμα, χωρίς οι άνθρωποι να χρωστάνε αμοιβώς χρήματα και να ευθύνονται. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον νομικά. Οπότε, ας το πούμε λαϊκά, ότι παίρνει η χιονοστιβάδα και αυτούς.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και αυτοί έχουν τα μέσα και τους τρόπους για να ανταπεξέλθουν.
1: Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία, σε παρακαλώ πολύ. Συγκεντρώνουμε κάποια στοιχεία και επανερχόμαστε.
0: Χάρηκα που σε ξαναείδα μετά από τόσο καιρό. Θα είμαι στη διάθεσή σας να ευχηθώ.
1: Να αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου μια εκπομπή.
0: Εξ ολοκλήρου. Όση ώρα θέλετε. Όση ώρα θέλετε, προκειμένου για την ενημέρωση του κόσμου, εγώ να ευχηθώ.
1: Σας πειραπνευστεί, βέβαια. Συγγνώμη, σας διακόπτω ξανά. Σας πειραπνευστεί, αλλά νομίζω ότι.
0: Είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις και οι δικές σας και οι δικές μας, που είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Εγώ να ευχηθώ καλές εκπομπές, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι στον κόσμο και προπαντός καλή Παναγία, γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε και το 15 Αύγουστο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ χάρηκα που σας ξαναείδα.
1: Να είστε καλά. Ο κ. Δημήτρης Πολυνίτης ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων. Νομίζω ότι πήρατε μια εικόνα, πήραμε όλοι μας μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικότερα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τις όποιες εξελίξεις. Λίγη μουσική, επιστρέφουμε.

Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, προλαβαίνουμε όμως. Μπαράζ ετήσεων λέει για τη συνταξιδότηση. Πρόωρη συνταξιδότηση παρακαλώ. Το φαινόμενο δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 9 ετίας έχουν καταγράψει αιτήσεις συνταξιοδότησης από την αρχή του έτους, καθώς απτόητο παραμένει το μαζικό κύμα φυγής από την αγορά εργασίας. 129.300 νέες αιτήσεις, παρακαλώ, από την αρχή του έτους. Με βάση την μηνιαία απεικόνηση απονομών κύριων συντάξεων του πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ Atlas. Ποιος θα πληρώνει, από ποιες φορές τους ασφαλισμένους, αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο ζητούμενο και δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί όλο αυτό. Πάντως η πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν να βγουν στην σύνταξη θα πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν με πρόωρο, δηλαδή στην ουσία χάνουν χρήματα, παρόλα αυτά θέλουν να αποχωρήσουν. Τώρα γιατί δεν αντέχουν την εργασία, πιθανόν να υπάρχει και αυτό.

0: Πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Φανής Μιξιώτη. Είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου, εκεί στα όμορφα ορεινά χωριά της περιοχής του Δήμου Μετεωρών. Και θα πρέπει να πούμε ότι αύριο έχουμε τα Βίρβια 2026. Μην ξεχνάμε ότι συμπληρώνονται και 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Έλληνα λαϊκού στιχουργού και ποιητή Κώστα Βίρβου. Γεννημένος 29 Μαρτίου το 1926, έχει γράψει περισσότερα από 2.000 διαχρονικά τραγούδια που σημάδεψαν το ρεμπέτικο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, κυρία Μιξιώτη, και βεβαίως εσείς τον τιμάτε κάθε χρόνο. Να μην ξεχνάμε ότι σαν χθες έφυγε από τη ζωή, έτσι, το 2015. Πώς είστε καταρχάς, ετοιμάζεστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, ετοιμαζόμαστε, πήρε το δώσο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακρότες.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ σωστά είπατε ότι ο Βίρβος είναι ο στιχουργός εφόλης της ύλης.
0: Εφόλης της ύλης.
1: Ποιητής των όλων.
0: Ναι.
1: Ένας βιωματικός στιχουργός που έγραφε στίχους μέσα από τα βιώματά του, από την καθημερινότητά του. Ίσως είναι ο πιο επιτυχημένος και αντιπροσωπευτικός λαϊκός μας στιχουργός. Τιμούμε με τα Βίρβια τον Κώστα Βίρβο, αφενός, και αφετέρου θέλουμε να αναδείξουμε τη ζωή και το έργο του, το οποίο διαμόρφωσε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
0: Τι μας έχετε, ναι, για πείτε μας.
1: Όπως κάθε χρόνο, την εκδήλωση μας την χρηματοδοτεί η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και ο Δήμος Μετεώρων. Κυρία Ντιντή και ο κύριος Σαβραμόπουλος μας στηρίζουν κάθε χρόνο στα Βίρβια, που κάθε χρόνο προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε, να τα κάνουμε καλύτερα.
0: Τι μας έχετε ετοιμάσει καταρχάς και αν υπάρχει κόσμος επάνω στη γενέτεια του Κώστα Βίρβου εκεί στην Κρανιά στο ποτάμι?
1: Ναι, γεμίζουν και η Κρανιά και όλα τα βλαχοχώρια σιγά σιγά. Αισιοδοξούμε αύριο Σάββατο να γεμίσει εντελώς το χωριό. Εξάλλου αυτή η εκδήλωση τα Βίρβια είναι ένας μαγνήτης που έλκει κόσμο όχι μόνο από την Κρανιά και από όλα τα γύρω χωριά και από Τρίκαλα μας έρχονται και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Η εκδήλωση, συγγνώμη, θα ξεκινήσει με το «Λίγα ψίχουλα αγάπης», το οποίο τραγούδι ήταν το τραγούδι του γάμου του Βίρβου με την Κέτη Βίρβου, την οποία χάσαμε
0: πρόσφατα.
1: Πριν από ένα μήνα περίπου. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας η οικογένεια Βίρβο, ενώ πάντα κάθε χρόνο κάποιος από την οικογένεια πάντα παρίσταται, δηλαδή από τις κόρες του Βίρβου, δύο έχει, ή η μία ή η άλλη εν αλλάξ, η Κέτη Βίρβου ήταν πάντα παρούσα σε όλα τα Βίρβια. Φέτος θα έχουμε τα Βίρβια απουσία της Κέτης Βίρβου, θα τιμήσουμε. Επειδή ήταν το τραγούδι του γάμου τους, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Έχουμε επίσης το Θεσσαλικό Κάμπο, που είναι από τα εμβληματικά και αγαπημένα
0: έργα,
1: στη Θεσσαλία έργα. Και επίσης θα παρουσιάσουμε και τα δημοτικά του Βίρβου, που έχει γράψει και δημοτικά. Όλη την γάμα, ναι. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλα τα γούστα των θεατών.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Για πείτε μας.
1: Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, πέρα από τα Βίρβια, που είναι μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις, καθημερινά έχει κάτι να παρουσιάσει. Παρουσιάσαμε πάρα πολλά μέχρι τώρα. Δεν θα πω για αυτά που πέρασαν, θα πω για αυτά που έρχονται. Έχουμε το ημερολόγιο, το οποίο είναι μία μελέτη πάνω στα φυτά αγριολούλουδα της Κρανιάς. Θα το παρουσιάσουμε στο ημερολόγιό μας. Έχουμε να παρουσιάσουμε την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, ένα έθιμο της Κρανιάς το οποίο καταγράψαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε τζαφέτια, έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων. Περιμένουμε, είναι πλούσιο το πρόγραμμα κάθε μέρα, πρωί, βράδυ. Έχουμε summer camp για τα παιδάκια που τα απασχολούμε 3 ώρες το πρωί και 3 το απόγευμα μακριά από τους γονείς τους. Πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.
0: Εξαιρετικά, και νομίζω ότι δίνεται το καλύτερο στίγμα το πώς μπορούν να ζωντανέψουν ξανά τα χωριά μας και να τα προστατέψουμε από όποια απειλή. Έτσι, έτσι, αντιλαμβάνεστε έτσι. Γιατί μιλάω και για βεβαίως, τα ιδεολεκτικά έργα και έτσι, για ανεμογεννήτριες.
1: Βεβαίως, επενδύουμε πάρα πολύ στην παιδική ηλικία. Θέλουμε τα παιδιά να λατρέψουν το χωριό, όχι μόνο να το αγαπήσουν, να κάνουμε δράσεις, να κάνουν φίλους, ούτως ώστε να συνεχίσουν αυτή την παράδοση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω
1: πάρα πολύ και... που μας βοηθάτε να προωθήσουμε τις δράσεις μας και τα βύρβια, και τα βύρβια που έχουμε αύριο. Mm-hmm. Σας περιμένουμε όλους. Σας περιμένουμε 8.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Κρανιάς.
0: Όσοι μας ακούν λοιπόν και από όλη τη Θεσσαλία, γιατί όχι.
1: Βεβαίως. Λακόρνο λοιπόν και βύρβια αύριο.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μητσιώτη. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Αυτή ήταν η κυρία Φανής Μητσιώτη, πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Κρανιάς. Και νομίζω ότι μας έδωσε και το στίγμα ότι όταν υπάρχει ένας δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος, μπορεί να ζωντανέψει έστω και για μικρό χρονικό διάστημα αυτά τα ορεινά χωριά που τουλάχιστον οι παλιότεροι τα αγαπήσανε πολύ, πραγματικά. Τώρα με εμβληματικά τραγούδια θα κλείσουμε, έτσι, του Κώστα Βύρβου. Ας αφήσουμε λίγο τα πρώτα σε

Λοιπόν, σας αφήνουμε για σήμερα και για αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν θα είμαστε μαζί για τις άλλες δύο εβδομάδες. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, την εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα, τον Βαγγέλη Βούλγαρη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να είστε όλοι καλά. Φροντίστε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και έχετε γύρω σας, και αυτούς που έχουν ανάγκη και ξέρετε ποιοι είναι. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε καλά όπου κι αν πάτε, όσο κι αν πάτε. Καλή παρέα χρειάζεται, τίποτα άλλο. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, 2 νεκροί από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Συλλήψεις είχαμε και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο Διευθυντής ΔΕΒΙΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι 2 Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγός συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται εκεί όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος, δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα της οδικής βοήθειας. Έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί, εθνικός δρόμος, Αμφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 21 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα του, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί, για άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του, εξετράπησε τη πορεία του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένας 57χρονος, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, που δείχνει το πώς συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιωταχή αυτοκίνητο, 21 ετών ο οδηγός, 43 η μητέρα. Πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας, που όπως μας είπε, τα χάσα όλα. Έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας, ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον εθνικό δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θιβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι 3 εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειγεννητριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κιταράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατ' όπου τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κιταράχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή είναι η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από διοπομπαίος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το αίτημα ενημέρωσης των πολιτών για την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου. Η ανεξάρτητη ψηφιακή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από απλούς πολίτες του νησιού, ολοκληρώνθηκε συγκεντρώνοντας συνολικά 481 επώνυμες υπογραφές μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε 4 κρίσιμα ερωτήματα, όπως είναι πότε θα διεξαχθεί, πότε θα διενεργηθεί, θα διενεργηθούν ανεξάρτητες μετρήσεις για διευθύνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα παρθούν αυστηρότερα μέτρα πυρασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία, συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμό του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του φόβστα Νοτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του Χιτά Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι υπεράσπιση του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή τη, επισημάνουν ότι η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει συγγνώμη από του πραγματικού υπεύθυνου και αφήνει σκιές για απόπειρα στην κάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτισα έρχεται μέσω της νομικής συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε αυτή κληθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
5: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στην Υποπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Φραγματοποινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάσβεσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3:30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
6: Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε, και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς θα λέγαμε ότι θα δούνε μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφυλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένες κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε, γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση, αλλά φαίνεται πλέον στα δικαστήρια ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη και να μην δοθεί αναστολή, δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια και είχαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο μονομελές πλημελιο δικαίως πάρτης δικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Δίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μυθά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας τους, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά, αυτό δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Έτσι, έχει ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά
8: τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία, πέρα του ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνει στις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Σπάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό του σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου, η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι της Ινγκάντια Αργολίδας σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νέκρη, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά, βάσει και των πληροφοριών της ΕΡΤ. Καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου, την περασμένη Δευτέρα, σε χωράφι ουσιαστικά στην περιοχή των Νεροκούρ των Χανίων, ενδεχομένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να ζούσε εάν είχαν εξακριβωθεί τα στοιχεία της στο αστυνομικό τμήμα και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στο χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τη σωρό της αγροτεμάχιας στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χτες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Θανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς, οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς, η έρευνα συνεχίζεται, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπε και εσύ, Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 8 περιπτώσεις αναφερόμενων βιασμών από τις 15 Ιουνίου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, που έχει και το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Ζακύνθο πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερε εσύ, συναδέλφη, σε να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κύριος Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης, αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κ. Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, επισημαίνοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξύες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως άφων νοθευμένου αλκοόλ από την στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κ. Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών, ένα είναι το ΤΕΠ, και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού, για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.

0: Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με Βαλκάνιους οι οποίοι έχουν ολόκληρες τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει η ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου, εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπουμε χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους, δεν παραπονιούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία κόρνα βγήκε εδώ και πόση ώρα περιμένουν και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργου Σουρεστικού, στο χωριό Γέρμα, όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Ζηβίδης. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων, την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιοχές τους να δοκιμάζονται σκληρά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων Βεϊκής των Τεναγών Φυτύπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα Τενάγη των Φυλλίπων, μια έκταση ιδιαιτέρως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχε εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμηση και πληρωμή των ζημιών. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα Τενάγη των Φυλλίπων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης ανά στρέμμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά. Και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς στο Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Τακιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίστηκε σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και στους διαδρόμους και στα κτίρια, τον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν και πλέον θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοηθών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίχνη και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης.

0: Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
1: Νίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζονται οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμθο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομοτηνής, πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό το ξωτό γεφύρι της Τράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και τις ανάλογες χρηματοδότησης και στήριξης. Πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί, οπότε και στην παλιά την γέφυρα, στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυση του μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα, μάλιστα, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, Γιάννη.
2: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Μπουκόρο και περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση, επισημένοντας ότι τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα φορτώνονται στο πλοίο της γραμμής από την Αλόνισο με προορισμό τη Σκόπελο, προκειμένου απλώς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Όπως διευκρίνησε, το πρόβλημα δεν συνδέεται με τη χρέωση για τη μεταφορά, γιατί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εισπράττουν άβλο για τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά, αλλά είναι χρόνος, είναι ταλαιπωρία. Φανταστείτε να πάρει μια φωτιά λόγου χάρη, να δούμε τι θα γίνει. Στο πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει στη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Mm-hmm. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας, η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε.

0: απάντησε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει ή να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο. Αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού θα πνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτήν την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40 και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, πιο θερμές. Και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεως μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, είναι τα μελτέμια του Αυγούστου. Και βεβαίως έχουν τεθεί όλοι σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112, συνέδραμαν και οι πήγες δυνάμεις και 3 αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε, ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροεστίες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή, και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
1: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμής στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
3: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την οσυλία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας, και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκοοτήτων. Για τη φετινή σεζόν είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι τα πρώτα 3 περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η ευξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: Δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είχαμε. 50 να πούμε πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα και εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα έχουν υποβληθεί αιτήσεις και από την Τουρκία και το Κόσοβο πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Μπούρα με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διευθυντοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν λέους από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή του πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχθεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανέναν σε καμία περίπτωση. Και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία κι άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με τρία κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. Το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στον χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαπή, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζονται μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σωφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ελληνικών και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμημάτων. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα ένα τμήμα, είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Μάλιστα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκυ οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδου, που έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή, οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Ρέ είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αλλάξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό, όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί και να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο και όπως είπες και εσύ και του Δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΒΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο, 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιο. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακάρικος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αυξημένη κίνηση.
1: Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Αιλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αιγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιος 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση. Γιο ταγή με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντρας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής του στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξή Σφυροκυλέκο, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του ενός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
3: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραφιστούν.
1: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Red 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
4: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια ανοιχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες, δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
1: Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
5: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
1: Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται επαρκές υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
6: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας.
7: Ναι.
6: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε. Δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή. Και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους. Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
1: Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
8: Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, με το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
1: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει θέμα εκεί με το, τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπέρυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των ετήσιων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, κάνε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνιση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
7: Κανόνες μπαίνουν τα αυτονόητα. Περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μία αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
9: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα ενένα τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
7: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στον χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
9: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
7: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπέψουν κάποιοι να το
9: και να μην πέσουν όλα μαζί.
7: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Air News 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ. Επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
10: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σικί. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο, λοιπόν, από νωρίς το πρωί καταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
11: Πάμε να άξω.
12: Για πόσες μέρες?
11: 5 μέρες. Yeah. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
13: Πάρω πάμε.
12: Για πόσες μέρες?
13: 4 μερούλες.
12: Να άξω, 2 εβδομάδες.
11: Να άξω, 10 μέρες.
12: Ποιο είναι το πρόγραμμα?
11: Θα πάμε και γύρω γύρω στα νησάκια.
12: Δηλαδή?
11: Κουφονίσια, Σχοινούσα, Πάρο.
14: Πάρο.
12: Για πόσες μέρες?
14: 5.
12: Πάτε.
14: Να άξω.
12: Για λίγες μέρες?
14: Ναι, τρίμερο.
13: Να άξω.
12: Και εσείς για πόσες μέρες?
11: 4.
12: Το πρόγραμμα?
13: Πάρτι.
12: Ό,τι προκύψει.
13: Ό,τι προκύψει.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
11: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
9: Ναι.
11: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε εκεί γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, έτσι υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, Μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσή Τανικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νότια ανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει. Θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας, η μέγιστη κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτώλιο Καρνανή, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες.
1: Δηλαδή?
15: Ενισχύεται ο βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα υπηρετικά τμήματα. Και όταν λέω υπηρετικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς την Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανιδότερα του υπηρετικού κορμού. Δηλαδή, σχεδόν σε όλη τη Στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Από την Κυριακή, ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαϊτέρνη, και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα. Mm-hmm.
1: Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδρό κύμα. Επιμένει, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
15: Στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και στην Τουρκία να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάζες της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση, αλλά φυσικά ναι, αυτό το κύμα καύσωνα το πέμπτο κατά σειρά πλήττει την Ευρώπη πάλι, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αέριων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο εμφανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
1: Καύσωνες και ξηρασία βέβαια, είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
15: Είναι ο πιο δύσκολος συνδυασμός και για τις πυρκαγιές και γενικότερα. Και βιώνουμε και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στις τροπικές νύχτες βιώνουν αυτές τις περιοχές εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίπονο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, η οποία μας είπε για τις ψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση του ανέμου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες 40 βαθμών και άνω. Επίσης στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένεται ο υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Έλενα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, ειδικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς η θερμοκρασία, δηλαδή μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς, και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
16: Ακριβώς, και είναι αλήθεια Γρηγόρη ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση. Αλλά όλοι αυτοί οι καύσωνες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος μέχρι τώρα, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για τη μίσθωση των παραλιών και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι. Κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά, υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1500 ήταν, πάνω από 1500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο MyCoast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι, και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο μέσω υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι έμπειροι ελεγκτές εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στο μπρέλο στο τραπέζι χωρίς καν να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους δηλαδή κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
1: Άγκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες οι λιμενικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στο Πευκοχώρη, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες, και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και πέντε σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, σε όλη την, στο πόδι της Κασαρδίας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για καταπάτηση γυαλού. Ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retico.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δείκτη, όπως είπες και εσείς, το 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα, που αποτελούν για αρκετούς μήνες τη βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποχειακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
1: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα που πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αγγλία. Μένει να το δούμε το πότε θα τη δούμε.
20: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των $82 το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στο Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα $82 βέβαια δολάρια, Γρηγόρη, είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $100 που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα, οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, θα λέγαμε, με τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυβδη στα 1,40 και για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκθεσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της εμβολιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, ναι. Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγοντες η μέση τιμή, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα και στη χοντρική και στη λιανική. Μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εγχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, αδειούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News 25,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Μολάτο. Μάκη Πολάτο, για να την ακούσουμε.
0: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
21: αυτή
0: στο
21: είναι
0: πετρέλαιο.
21: Η τιμή της λιανικής πώλησης
0: ή είναι η
21: τόσο
0: τιμή
21: αγοράσατε?
0: Της λιανικής προς τα έξω, όχι, σας λέω τιμή πώλησης.
21: 1,9,19. Η
0: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη,
21: 1,89,9 το ντίζελ.
0: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 ευρώ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος.
21: Ναι.
0: Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
21: Ναι.
0: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμού βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζοντα Σύνταξη για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τα όσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή.
22: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να

0: του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των ΗΠΑ βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούς και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία λοιπόν αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες που στις οποίες συμμετέχουν. Μάλιστα. Και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής και, να θυμίσουμε, και σουνητικές χώρες.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα μπραντ εφέρ το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
0: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή η διέλευση των πλοίων, και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Από το χώρο της δικαιοσύνης, η επόμενη σημαντική είδηση, προθεσμία για την τρίτη ζήτηση και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο, που βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης, για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένει

0: Μένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
1: Ωραία.
0: Δύο άνδρες 42 ετών που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφτεί προσωρινά κρατούμενοι.
1: Ανάλογα, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης ο Κώστας Παπαδάκης.
2: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη, ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αφανών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμας σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβουν από τις βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσή της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κριθεί προφυλακιστές, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Βαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 εντεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Βαρφίν.
4: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες, στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το RT News, γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που είναι πλάγι στο τροχαίο, εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο είναι πλάγι ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, σε 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, αφύπου της Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με τη 43χρονη μητέρα του, η Πίκοη Αλβανίας, η οποία όμως μένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας τους. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άλλους συνεχιστήμους λόγους, ο 21 ετών οδηγός του γιόταχη αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση, το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει. Δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα αμυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκίνητου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καριέρα έχασαν τη ζωή του. Και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και στον διάχρονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως τα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει στη λήψη, δεν καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοκόνης.
1: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
5: Τους δύο αυτούς ανθρώπους, είχε αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ, και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, σε ελληνικό δρόμο, Αφίπολης δρόμος, που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
6: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας. Ναι. Αυτό λέγεται trial run. Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέοι οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόντη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε, γιατί η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
7: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
6: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι, και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιμηθούν νέα προβλήματα.
7: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία για την, με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
6: 2032.
1: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο, ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
8: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Διευθυντή του Δήμα και Τρίτη του Δήμα και Περιφερειακή Κρήτη και άλλων των παραγόντων, κατά την υπογραφή τη πλέον κομβική σύμβαση για την λειτουργία του. Πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειοδότρια εταιρεία για το τρίτο για διεθνή διαδρομή, τη Ισπανική Ίντρα και τη διοίκηση του νέου αερολιμένα, που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας.
1: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το αλλάξουμε σε πρακτικά. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
8: Λίγο καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα. Τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
8: Ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας, η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών, τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποκλειώσης, που έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% μισθωρής και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 86%. Η πρόοδος των εργασίων στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5%, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές που βεβαίως να δοκιμάσουν.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το σας είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
9: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Θα σου πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Πάτσης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή της ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κωμικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκαν ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβεις τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξενώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την πρασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ό,τι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο επαναλαμβάνω, για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
1: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
10: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ
1: κομβική για τη συνέχεια της. Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και όλα τώρα θα παιχτούν στην Ερεβάν την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
11: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτητής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν έγινε γκολ, είχε μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ, νομίζω με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν ερχόμενη Πέμπτη, θα έχει ελπίδες προκρίσεις. Αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία, εκτός θα παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, όπως έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ. Ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του Europa League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένοι, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, σήμερα σε μια ιδιαίτερη εκπομπή, φιλοξενούμενος ο Ξενοφών Τσιούνης, το αηδόνι της περιοχής των Τρικάλων, σπουδαίος τραγουδιστής αλλά και λαουτιέρης από την Καλογριανή της Καλαμπάκας. Με κορυφαίες συνεργασίες, με τους πιο γνωστούς παλιούς οργανοπαίχτες και φυσικά με ένα ρεπερτόριο της περιοχής των Χασίων, του Κάμπου και του Βλάχικου ρεπερτορίου και φυσικά με πολύ σπουδαία πλέον καριέρα σε όλη την Ελλάδα, ταξίδεψε και στον απόδημο για τους Έλληνες ομογενείς. Μαζί του ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου στο λαούτο, ο Γιάννης Σερέτης επίσης στο λαούτο, ο Ιωάννης Καΐς, κοινωνικός ανθρωπολόγος, είναι εδώ μαζί μας, μας βοήθησε στην επιμέλεια και το συντονισμό για τη σημερινή εκπομπή και ο Διονύσης Λιμπέρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Για τα εξωτικά της παράδοσης ξεκινήσαμε με ένα τραπεζιάτικο, τον ασκητή, έτσι όπως συνηθίζεται πάντα στα γλέντια να ξεκινάμε με ένα τραπεζιάτικο. Σας καλωσορίζω, κύριε Τσιούνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και τα καταφέρετε να έρθετε ειδικά για μας από τα Τρίκαλα και που μπορείτε και συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή με νέα παιδιά που φέρουν το μικρόβιο της παράδοσης μέσα τους, το DNA τους.
1: Αγαπάνε τη μουσική τα παιδιά, την παραδοσιακή μουσική. Εδώ με τον Κώστα έχουμε συνεργασία και πολλά χρόνια. Και με τον Γιώργο του Κολτσίδα, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε χαρές.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω και τον Γιάννη τον Καΐ, που εννοείται ότι τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια στην εκπομπή, για αυτό το τραπεζιάτικο, Γιάννη μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ που είμαστε πάλι παρέα εδώ, στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ, στη ραδιοφωνία, στα εξωτικά της παράδοσης, για να απολαύσουμε τους ήχους των Τρικάλων, της περιοχής του Ασπροποτάμου, του Κάμπου, των Χασίων. Λοιπόν, για τον ασκητή, είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι με ιδιαίτερο ποιητικό περιεχόμενο όπως ακούσαμε. Περιγράφει ουσιαστικά μια μετάβαση. Μεταβάσεις έχουμε κοινωνικές, αλλά εδώ έχουμε μια ατομική μετάβαση ενός ασκητή, ενός ιερωμένου, που από τον πειρασμό της αγάπης μεταβαίνει στα εγκόσμια. Και ουσιαστικά από την πλευρά της ανθρωπολογίας εδώ περιγράφεται ακριβώς τα στάδια όλα της μετάβασης. Στίχος-στίχος, όπως περιγράφεται και ακούγεται το τραγούδι. Στην αρχή έχουμε τη δεδομένη προηγηθήσα κατάσταση, 60 χρόνια ασκητής, 40 χρόνια Άγιος, που σημαίνει ότι είχε και κάποιο βαθμό ιεροσύνης ο συγκεκριμένος. Κόρη Ξανθή τον γέλασε και είπε να τον πάρει. Και μετά έχουμε το στάδιο το πολύ σκληρό που έπρεπε να πάρει μια απόφαση αυτός ο άνθρωπος.
0: Αν θα επιστρέψει στα εγκόσμια
2: ή όχι,
0: όχι
2: και τι θα κάνει. Και εκεί ακούγεται ο επόμενος στίχος που λέει «Χάνω κόρη μου τα γράμματα, χάνω την αγιοσύνη». Και εγώ αμέσως πια αφού παίρνετε πια η σκληρή απόφαση θα πάω στον μπαρμπεριό, θα κόψω τα μαλλιά μου. Και πλέον έχει γίνει μετάβαση και έρχεται η νέα κατάσταση, ο γάμος πια. Και η μετάβαση ολοκληρώνεται αυτού του ανθρώπου.
0: Αυτό το τραπεζιάτικο από ποια περιοχή μας έρχεται?
2: Κυρίως επιχωριάζει στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Εκεί και το απέδιδε πάρα πολύ καλά ένας παλιός τραγουδιστής και μεγάλος της περιοχής μας, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης. Όπου υπάξια ο Ξενοφών βαδίζει πάνω στα βήματά του τραγουδιστικά του Δημοσθένη Βλαχαγγέλη. Αλλά είναι ένα άγνωστο τραγούδι.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, ο Ξενοφών Τσιούνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Ερέτης στο λαούτο. Θέλω να ρωτήσω όμως τον Ιωάννη Καΐ να μου πει δύο πράγματα για την Ζωίτσα και τα ματάκια που ακούσαμε.
1: Ακριβώς. Η Ζωίτσα είναι ένα πολύ όμορφο λυρικό τραγούδι. Απαντιέται κυρίως στα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά όχι μόνο εκεί. Υπάρχουν καταγραφές και στην περιοχή των Γρεβενών και στην περιοχή του Βοΐου, ως τραγούδι του Αραβώνα. Είναι πολύ όμορφο τραγούδι, μνήει την ομορφιά μια όμορφης κοπέλας, υποψήφιας για νύφη. Όσον αφορά δε τα ματάκια, είναι ένα στα τρία συρτό που κυρίως τραγουδιόταν στα χωριά της περιοχής Καστανιάς, του Μαλακασίου, των χωριών της περιοχής του Ξενοφόντα, που το τραγούδι αυτό ο Ξενοφών το ανέδειξε και το έκανε πολύ γνωστό στα τελευταία χρόνια. Είχε λίγο έτσι αφαιθεί και αυτό στην τύχη των τραγουδιών που χάνονται και έχει γίνει πολύ γνωστό πια και το λέει εξαιρετικά.
0: Η περιοχή αυτή, η Καλογριανή, που είναι κοντά στην Καλαμπάκα, καταρχάς είναι βλάχη, έτσι, και ανήκει στους πρόποδες των βουνών του Ασπροποτάμου.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ξενοφώντας, και θα πάω σε λίγο φυσικά να γνωρίσουμε όλη την ιστορική του πορεία, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου ως κοινωνικός ανθρωπολόγος, κατάφερε να ενώσει, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει πολύ αυτό, τα Χάσια που είναι πολύ κοντά στα χωριά του Ξενοφόντα, τα βουνά του Ασπροποτάμου με τις συνεργασίες του εκεί και του Κάμπου, συνεργαζόμενος με τους καλύτερους δεξιοτέχνες εκείνη την εποχή και διατηρώντας το τοπικό ηχόχρωμα άψογο, όντας ο ίδιος αυτοδίδακτος.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ξενοφόντας κατάφερε αυτό το πράγμα, να ενώσει τα τρία βασικά ηχοχρώματα, μουσικά ηχοχρώματα της περιοχής των Τρικάλων. Του Ασπροποτάμου, το χασιώτικο μουσικό ιδίωμα και το καραγκούνικο. Ξεκίνησε από την περιοχή που μεγάλωσε, όμως με επιδράσεις από την περιοχή των Χασιών, γιατί στα χωριά του πηγαίνανε μουσικοί από τα Χάσια και παίζανε. Όπως ένας πολύ γνωστός Καραμέρης που τον άκουγε, γοητευόταν.
0: Που έπαιζε κλαρίνο.
1: Έπαιζε κλαρίνο. Και άλλη μουσική.
0: Και ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης που προαναφέραμε.
1: Ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης είναι στην περιοχή κάτω του Ασπροποτάμου, στην περιοχή του Γαρδικίου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όπως πρωτοξεκίνησε ο Ξενοφών, συνεργάστηκε αρχικά και με οργανωπαίκτες από την Αχελνάδα, τα αδέρφια Γκουζιώτη, τον Κώστα και τον Σπύρο για ένα διάστημα. Μετέπειτα ο μεγάλος κλαρινίστας ο Σωτήρης Ζουγούρος τον αγκάλιασε και
0: είχαν μαζί μια
1: πολύ μεγάλη πορεία
0: 10 χρόνων για την οποία θέλω να μας μιλήσει ο ίδιος ο Ξενοφών Τσιούνης. Ξεκίνησες με μπουζούκι, λες.
2: Με βάλουν με το ζόρο, δεν ηθικό, δεν το ήθελα το μπουζούκι, το μ' άρεσε το δημοτικό τραγούδι. Και τελικά καταφέραν και μου πήραν ένα μπουζούκι πέρα και για πρώτη φορά πήγα στο Χρήστο το Τσιτσάνι, τον αδερφό του Βασίλη. Εκεί ξεκίνησα να παίζω για λίγο, πολύ λίγο. Και μετά σε έναν άλλον κοντά στα Τρίκαλα ένα χωριό, κάποιον τσακμάκι Αλέκο. Τελικά δεν με κράτησε κανείς. Εγώ είχα το μυαλό μου στο λαούτο και στο τραγούδι. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα με κάτι νεαρούς, κάτι φιλαράκια μου τότε εκεί πέρα. Σιγά σιγά μετά ξεκίνησα με τους Γκουζουταίους. Και με τον Γιάννη και με τον Σπύρο και με τον Κώστα. Παίξαμε κάμποσα χρόνια. Μετά μ' άκουσε ο Σγούρος, είχε μια.
0: Παίζατε κυρίως σε γάμους.
2: Ναι, σε γάμους, σε πανηγύρια. Και μ' άκουσε εκεί πέρα και με πήρε στην Κρήτη σε μια εκδήλωση το 83. Και από εκεί γίναμε συγκρότημα, μείναμε 10 χρόνια. Μέσα στο διάστημα αυτό όμως πήγαινα και με τον παππού του Καρακώστα που λέμε στο Φιλίππου.
0: Ναι.
2: Και με άλλους, με τον Φούλα του Καραγιώργου, με τον Καραμέρ που προαναφέραμε.
0: Εκεί μπήκε πιο πολύ στο ρεπερτόριο του Κάμπου.
2: Τότε παλιά χορέματα αυτά τα τραγούδια τα χορέμα και στον Κάμπο, αυτά που λέμε τώρα, και στο Ασπροπόταμο, στα Βλαχοπόρια.
0: Παρότι υπήρχαν μεγάλες αποστάσεις, ναι, είχαν, ναι. Είχε διαδοθεί η μουσική.
2: Ναι, μετά με τον καιρό άλλαξε το πράγμα. Και με τράβηξε τα ορεινά χωριά που ακούγαν πραγματικά δημοτικά τραγούδια. Ειδικά το Βλαχαγγέλη μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τραγουδούσε και προσπάθησα να τον πλησιάσω. Αυτό δεν πλησιάζεται. Είναι άλλη ιστορία και ένα.
1: Συγγνώμη,
2: και
1: αλλά
2: με το λαούτο και με το τραγούδι.
1: Το έχει καταφέρει πολύ.
2: Και του λέω μια φορά του Βλαχαγγέλη, Μπαρμπαδήμος, δεν θα υπάρξει άλλο σαν και σένα να τραγουδήσει με αυτόν τον τρόπο που τραγουδάς εσύ. Και γυρίζει και μου λέει, Δεν τραγουδάω τίποτα εγώ μπροστά στον πατέρα μου, λέει. Ήταν ο Κώστας ο Βλαχαγγέλης. Και τον βγάλανε Καλατζάκου. Δεν ξέρω την ιστορία του πώς. Ήταν Καλατζής ο πατέρας του Βλαχαγγέλη. Και αυτός ήταν πιτσιρικάς και τον έπαιρνε μαζί του. Και λέγανε ο Καλατζής και ο Καλατζάκος. Mm-hmm. Και έτσι έμεινε το πραγματικό του. Είναι δημοσθένος σε Βλαχαγγέλης.
0: Και με το Σωτήρι το Σγούρο.
2: Με το Σωτήρι το Σγούρο, σας είπα. Είχαμε μια δεκαετία μαζί. Που...
0: Γράφατε σε κασέτες τότε.
2: Ναι, είχα, την πρώτη μου κασέτα που έγραψε ήταν με το Σωτήρι το Σγούρο. Συνεργαστήκαμε, περάσαμε καλά με το Σωτήρι και από το Σωτήρι έχω πάρει πάρα πολλά. Και τα τραγούδια αυτά που λέμε τώρα σήμερα εδώ. Τα έλεγε ο Σωτήρης όλα αυτά. Και μίλαν και μου άρεσαν.
0: Με το Φούλια τον Καραγιώργο και τον Καρακώστα τον Φιλίππου. Θέλετε ναι, να μας Φούλια, πείτε γιατί τους αγαπάμε πολύ.
2: Μετά από το 1993 σταμάτησα με το Σγούρο. Και μπλέχτηκα με το Φούλια τον Καραγιώργο και με τον παππού τον Καρακώστα. Έχουμε δουλέψει αρκετές φορές μαζί.
0: Έχετε πάει και στο εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Τραγουδίστε για τους Έλληνες ομογενείς. Σε ποια μέρη.
2: Πήγα Αυστρία, Ελβετία, Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία. Πήγα σε αυτά τα μέρη.
0: Τώρα πώς το βλέπετε το δημοτικό τραγούδι.
2: Τώρα δεν το βλέπω και τόσο καλά. Γιατί έχει πάει πολύ στο μοντέρνο. Και εμείς ο τόπος μας εκεί πέρα ακόμη δεν έχει χαλάσει το δημοτικό τραγούδι. Εξακολουθεί. Ο Κάμπος τώρα άρχισε λίγο με τα νέα παιδιά, ας πούμε, για να. Εντάξει, σωστό είναι να αλλάζει το ρεπερτόριο, να μην είναι τα ίδια και τα ίδια, αλλά μην ξεφύγουμε και πολύ όμως.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη και τον Ξενοφόντα Τσιούνι στο τραγούδι, τον Γιώργο Κολτσίδα στο κλαρίνο, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Κώστα Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Σερέτη στο λαούτο. Μαζί μας και ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Ιωάννης Καΐς. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, γι' αυτό το τραγούδι, την Αναστασιά που μόλις ακούσαμε, Τι να τον κάνω τον Ντουνιά, ένα τραγούδι στα τρία, πώς μπήκε αυτό το τραγούδι στην τελετουργία του γάμου?
1: Αυτό το τραγούδι χορεύεται στην περιοχή του Σπροποτάμου γενικά από όλο τον κόσμο. Αλλά στα χωριά όμως, τα καρουγονοχώρια του χωριού μου, του διαλεχτού και τον γύρο, εντάχθηκε στην τελετουργία του γάμου. Το χόρευε η νύφη όταν έφευγε από το πατρικό της. Γιατί έχει ένα έντονο τραγούδι αποχωρισμού. Για την ξενιτιά μιλάει, αλλά ουσιαστικά είναι ο πόνος της μάνας που φαίνεται στο τραγούδι, και αυτό θέλησαν και το έβαλαν να το χορεύει η νύφη, η οποία αποχωρίζεται από το σπίτι, αποχωρίζεται από τη μάνα, κάτι πολύ σκληρό. Και γι' αυτό και χορεύεται.
0: Ένα από τα τραγούδια του αποχωρισμού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είτε πρόκειται για την ξενιτιά, είτε για τον αποχωρισμό της νύφης από τη μάνα. Να γνωρίσουμε τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, ο οποίος μας έχει έρθει από το Μαυρέλι Τρικάλων.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, καλώς όρισες στα εξωτικά της παράδοσης.
2: Καλώς σας
0: βρήκα. Εσύ πού βρίσκεσαι, Θεσσαλονίκη?
2: Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη τώρα, ναι. Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
0: Α, είσαι στο ΠΑΜΑΚ.
2: Στο ΠΑΜΑΚ.
0: Α, τι ωραία. Θα ξέρεις και το Γλάυκο, το Σμαριανάκι.
2: Το ξέρω, ναι, συμφοιτητές είμαστε.
0: Ωραία, ωραία. Να δώσετε χαιρετίσματα εκεί πάνω και στους δασκάλους σας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
2: Εννοείται.
0: Πώς τους γνώρισες εδώ τα παιδιά?
2: Τα παιδιά. Παρέα. Εντάξει, τους ξέρω όλους. Είναι γνωστοί στα Τρίκαλα και έχουμε συνεργαστεί. Αγαπούν όλη την παράδοση και είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ σήμερα. Δηλαδή, νιώθω μεγάλη τιμή που παίζω μαζί τους σε αυτό το σύνολο.
0: Και με τον Ξενοφόντα, καλά, σίγουρα είναι τιμή σου, δεν το συζητώ. Ναι. Πότε μπήκες καταρχάς στην παραδοσιακή μουσική, από πόσο χρονών?
2: Εγώ, ας πούμε, από Τετάρτη Δημοτικού ξεκίνησα.
0: Α, από πολύ μικρός.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε όταν λέγανε Ξενοφόν Τσιούνις, τι είχες εσύ στο μυαλό σου για αυτόν τον άνθρωπο?
2: Εγώ τον είχα ακούσει. Εντάξει, γιατί ήρθα πιο μετά στον κόσμο, δεν τους πρόλαβα τους παλιούς, πολλούς παλιούς. Και ήξερα, ας πούμε, ότι είναι ένας από τους παλιούς που μεταλαμπαδεύει, ας πούμε, από τους προηγούμενους και τους έχει ζήσει. Και περισσότερο στο YouTube τον είχα ακούσει τότε. Και ήξερα ότι είναι ένας σημαντικός τραγουδιστής για τον τόπο μου.
0: Από το YouTube δηλαδή το γνώρισες?
2: Ναι, από το YouTube, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Δηλαδή και σαν όνομα, ας πούμε, τον είχα ακούσει επίσης από άλλους μουσικούς.
0: Τον αγαπημένο μας τον Μιλτιάδη Παρασκευά, με τον οποίο έχει συνεργαστεί, ναι, ο Ξενοφόν, τον γνώρισες?
2: Τον Μιλτιάδη τον έχω γνωρίσει από κοντά, ναι.
0: Τον έχεις δει να παίζει, έχεις κάτσει να κοιτάξεις?
2: Τον έχω δει και να παίζει, ναι, ήμουν και πιο μικρός τότε. Αλλά ναι, πήγα και στο σπίτι, τον επισκέφτηκα, ας πούμε, και παίξαμε μαζί κάποια πράγματα.
0: Α, πολύ
2: και
0: ωραία.
2: Εντάξει, είναι αγαπημένος μου από τα Τρίκαλα, βιολιστής.
0: Τι ωραία.
2: Ναι.
0: Μπράβο, λοιπόν, είδες, δεν είναι μόνο το YouTube πια. Πάνε τα παιδιά και τους γνωρίζουν τους παλιούς.
2: Ναι, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να βρει τους παλιούς, γιατί.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Το στοιχείο, ναι. Όσο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνο με το YouTube.
0: Να γνωρίσουμε και τον Γιάννη, τον Γιάννη Σερέτη, ο οποίος έχει έρθει εδώ με το λαούτο του.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Εμένα.
0: Εσύ από πού μας έρχεσαι?
3: Εγώ έρχομαι από την ιστορική κοινότητα Μπελακίων, από τα Τέμπη.
0: Μάλιστα. Και μαζί με τον Κώστα Παπαδημητρίου, που μας έρχεται και αυτός από εκεί, από τη Λάρισα.
3: Είναι μεγάλη μου τιμή που παίζω σήμερα με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες. Πόσο μάλλον και είναι μεγάλη τιμή και ξεχωριστό πράγμα να παίζει δίπλα με τον δάσκαλό, γιατί ο Κώστας είναι δάσκαλός μου στο Δημοτικό 2 Λάρισα, στην Παραδοσιακή Σχολή.
0: Α, μάλιστα.
3: Και είναι μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη, συγκινητικό θα έλεγα.
0: Τι έχεις να πεις για τον δάσκαλό σου, για να μην του δώσω μικρόφωνο αυτή τη φορά?
3: Τα λόγια είναι περιττά για τον δάσκαλό μου. Μόνο τιμή θα μπορούσα να πω και χαρά.
0: Εσύ, Ξενοφόντα, πες μου λίγο, πώς τα βλέπεις τώρα αυτά τα παιδιά εδώ?
4: Αυτά τα παιδιά πράγματι αγαπάνε το δημοτικό τραγούδι. Γι' αυτό και μας ακολουθήσαν εδώ πέρα, για να έρθουν να παίξουν. Και συμβουλεύομαι κι εγώ σαν πιο μεγάλος, μην τους λέω πέντε πράγματα πώς να... Μελέτη και δημοτικό τραγούδι, παράδοση, το πραγματικό δημοτικό τραγούδι να ακολουθήσουν. Και βλέπω ότι κάπως έτσι είναι.
1: Είναι η βιωματική παρακαταθήκη.
0: Να.
1: και πάνω εκεί θα πατήσουν και θα βαδίσουν οι νέοι μουσικοί.
0: Μα το δημοτικό τραγούδι είναι κατεξοχήν βιωματικό και το δημοτικό τραγούδι συμβαίνει στο τώρα.

0: Η παρέα των εξωτικών της παράδοσης σας αποχαιρετά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, ο Ξενοφόντς Ιούνις στο τραγούδι, ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Ερέτης στο λαούτο. Ο Ιωάννης Καΐς μαζί μας, κοινωνικός ανθρωπολόγος, μας βοήθησε στο συντονισμό και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Ξενοφόντα Τσιούνι που ήρθε μέχρι την Αθήνα από τα Τρίκαλα σήμερα, ειδικά για την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όσα έχετε προσφέρει στο Δημοτικό Τραγούδι, αλλά και για το ότι είστε ακόμα εδώ και στις επάλξεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ώρα Ελλάδος 16.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη 5 και 4 το πρωί ως 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί ως 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 το πρωί ως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων, στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ύπαρξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν, θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία, έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
0: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 στον 102 FM, μέρος δεύτερο. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής είχε αρκετό αθλητικό ρεπορτάζ. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα της πόλης μας, καθώς έχουμε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το πώς και τι ακριβώς θα αλλάξει με αφορμή την λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Τι θα αλλάξει σε σχέση με το κομμάτι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, του ΟΑΣΤ δηλαδή, και των λεωφορείων, διότι μπορεί να υπάρχει το μετρό. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα πλήρως το λεωφορείο και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί από πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς. Αυτό που ξέρουμε για το τι ακριβώς θα αλλάξει όταν με το καλό η επέκταση της Καλαμαριάς δοθεί προς χρήση και γίνουν τα εγγένειά της, είναι πως θα τροποποιηθεί γενικότερα και θα αλλάξει γενικότερα η γραμμή νούμερο 6. Είναι μία από τις δύο βασικές γραμμές που εξυπηρετούσε την Καλαμαριά. Δεν θα υπάρχει πλέον μία γραμμή έτσι όπως την ξέραμε. Θα είναι μία κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων μεταξύ του σταθμού του μετρό της Νέας Ελβετίας και του σταθμού του μετρό στην περιοχή της Μίκρας. Θα εξυπηρετεί, με άλλα λόγια, την Καλαμαριά, θα συνεχίσει να την εξυπηρετεί, αλλά θα την κάνει με έναν τρόπο κυκλικό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ο κυκλικός τρόπος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι πλέον δεν θα περνάει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει επίσης η σκέψη, η οποία κατά 99% θα γίνει πράξη, να δημιουργηθεί όχι μία νέα, να μετατραπεί μάλλον η γραμμή νούμερο 7 σε τοπική κυκλική γραμμή, και αυτή με την ονομασία τοπικό Καλαμαριάς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη και να συνδεθούν μεταξύ τους περιοχές όπως είναι το Καραμπουρνάκι, η Όδος Πόντου, ο Αϊγιάννης και πάει λέγοντας. Άρα έχουμε μέχρι στιγμής δύο βασικές αλλαγές που θα εξυπηρετούν την Καλαμαριά σε σχέση με το μετρό, και το μετρό βεβαίως θα συνδέει την Καλαμαριά με την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Θα δημιουργηθούν και δύο νέες λεωφοριακές γραμμές. Είναι η γραμμή Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα, που θα συνδέει τον σταθμό του μετρό με το IKEA, και η γραμμή Χ3, που θα συνδέει πάλι το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Χωρίς αλλαγές θα είναι οι λεωφοριακές γραμμές νούμερο 5, νούμερο 4, νούμερο 33 και νούμερο 39, παρά το γεγονός πως, από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, για τις γραμμές 33 και 39 θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αλλά αυτές μάλλον θα τις έχουμε σε δεύτερη φάση, όταν δηλαδή δοθεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, όταν έχουμε πλέον δεδομένα την κίνηση και πώς διεξάγεται αυτή, όταν έχουμε κυκλοφοριακά δεδομένα από την συνέπεια και από το χρόνο που παίρνει τα λεωφορεία να φτάνουν στις στάσεις, μάλλον τότε θα έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις στις γραμμές 33 και 39. Η γραμμή 39, να υπενθυμίσω ότι είναι μια γραμμή ιδιαίτερως αγαπητή, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι η μοναδική γραμμή, τώρα μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, θα με διορθώσουν αυτοί που ξέρουν, η οποία διατρέχει τη Βασιλίση Σόλγας και ανεβαίνει από την Εγνατία. Δεν υπάρχει άλλο λεωφορείο που να κάνει αυτό το δρομολόγιο, οπότε είναι κάπως μοναδικό και εξυπηρετεί αρκετούς Θεσσαλονικείς. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε βεβαίως θα τα δούμε στην πράξη, και ο ΣΕΘ όπως και ο ΑΣΤ έχουν αποδείξει ότι αν κάτι δεν πάει καλά ή αν υπάρχει μία ανάγκη στην πράξη, θα υπάρξουν και βελτιωτικές κινήσεις. Επομένως το ζήτημα είναι αρχικά να ξεκινήσει να λειτουργεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και μετά θα δούμε πώς θα κινούμαστε πλέον και το πώς θα συνδεθεί η νευραλγική περιοχή της Καλαμαριάς με το κέντρο αρχικά και την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη δευτερευόντως. Για το κομμάτι βεβαίως της επέκτασης του μετρό έχουμε να πούμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, σε σχέση με το μετρό, επειδή κάναμε σχετικές αναφορές νωρίτερα, να πούμε ότι η εξέλιξη είναι πως πλέον από απόψε το βράδυ θα ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς την Καλαμαριά, με 15 νέα τρένα να προστίθενται στο δίκτυο, και κάθε νύχτα θα γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα την ημερομηνία που θα αποφασιστεί να δοθεί προς εμπορική χρήση, βεβαίως, η επέκταση του μετρό. Αν με ρωτάτε ποια ημερομηνία θα γίνει αυτό, προς το τέλος Αυγούστου η παράδοση της επέκτασης στην Καλαμαριά, και χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πιο συγκεκριμένο. Τέλη Αυγούστου. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, και μια εβδομάδα μετά να πάει, να συμπέσει με την έκθεση δηλαδή και τα εγγένειά της, δεν έπεσε η ζάχαρη στο νερό, δεν συμβαίνει, δεν θα συμβεί και τίποτα. Θεσσαλονικής βεβαίως περιμένουν και 2-3 πραγματάκια τα οποία μπορεί να μην ακούγονται τόσο σημαντικά, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικά και χρηστικά, όπως παραδείγματος χάρη τι θα γίνει με αυτό το ενιαίο εισιτήριο, να μπορούμε δηλαδή με μία κάρτα να φορτίζουμε μία κάρτα και να την χρησιμοποιούμε είτε στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ είτε στο μετρό. Όπως επίσης να μην χρησιμοποιούμε καμία κάρτα αν δεν το θέλουμε, και απλά να περνάμε την πιστωτική μας από το μηχάνημα και αυτομάτως να έχουμε εισιτήριο για να πραγματοποιούμε νόμιμα τη δική μας διέλευση. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά. Οι υπεύθυνοι βεβαίως λένε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του ενιαίου εισιτηρίου υπάρχουν πολλά θέματα δρομολογημένα ήδη. Επομένως θα το δούμε κάποια στιγμή και αυτό. Επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είχαμε τις προηγούμενες δηλώσεις, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι και επικεντρωνόμαστε κυρίως στο κομμάτι της παράδοσης της επέκτασης. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου λέω εγώ, εκεί σε εκείνο το χρονικό σημείο έχει προσδιοριστεί.

Για εσάς που ψάχνετε κάτι να χαζέψετε όσον αφορά την αθλητική δισεογραφία, υπάρχει η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, τα πιτσιρίκια, under 16 αυτή τη στιγμή, με αντίπαλο την Ισπανία. Στη Ρουμανία γίνεται η συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στο ημίχρονο και η εθνική μας ομάδα προηγείται με 46-35 στους Ισπανούς. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, επειδή το παρακολουθούσα λίγο και μπορείτε να το δείτε στο YouTube γράφοντας Spain vs Greece FIBA Under 16. Είναι ελεύθερη η μετάδοση στο YouTube. Τα έχει πάει περίφημα η εθνική μας ομάδα, κάνοντας ένα 9-0 στη δεύτερη περίοδο που έχει οδηγήσει και αυτή τη διαφορά. Από το πρώτο ημίχρονο 14 λεπτά κρατάει το προβάδισμα. Δεν θέλουμε να τους ματιάσουμε, αλλά τα πηγαίνει περίφημα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι αυτή η απόδοση και κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της και με μια νίκη απέναντι, άκουσον και στους Ισπανούς, οι οποίοι όπως και να το κάνουμε, είτε στα 16χρονα, είτε στα 18χρονα, είτε στους ενήλικες, και στο μπάσκετ ιδιαιτέρως, αποτελεί πάντα μια υπερδύναμη.

Ζήτα σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής να επαναλάβουμε λίγο τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε με τον 102 FM της R3, 69 30 078 228. Είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας τόσο στην εκπομπή όσο και γενικότερα εδώ στον σταθμό. Τα διαβάζουμε προφανώς στον αέρα, τα σχολιάζουμε και παρέα αν θέλετε. Ώρα είναι 4:33 πρώτα λεπτά. Θα περίμενα δειλά-δειλά να υπάρχει έτσι, καθώς σήμερα είναι Παρασκευή, κάποια μικρή έξοδος προς την Χαλκιδική. Δεν έχουμε σημάδια εξόδου αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα, εκεί κυρίως από αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν στην πόλη και προς το αεροδρόμιο, στον κόμβο του αεροδρομίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά είναι η φυσιολογική κίνηση, δεν έχει συμβεί κάτι δηλαδή, όπως επίσης και για τους χρήστες της περιφερειακής στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, για ένα πολύ μικρό κομμάτι εκεί οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Κατά τα άλλα δεν βλέπω έτσι κάτι το αξιόλογο. Ίσως μια μικρή καθυστέρηση εκεί στο ύψος της Βεριάς, στην Εθνική προς Νέα Μουδανιά. Ίσως εκεί κάπως να πέσουν οι ταχύτητες. Όχι ότι αυτό είναι πρόβλημα, έτσι, απλά ίσως είναι το μοναδικό κόκκινο σημείο το οποίο βλέπω σε ένα κατά τα άλλα ελεύθερο οδικό δίκτυο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η έξοδος. Ίσως αργότερα να υπάρξουν μικροζητηματάκια και εγώ είμαι σίγουρος πως αύριο το πρωί βεβαίως όπου φύγει η Θεσσαλονίκης.

0: Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή που λέγαμε για μια δύσκολη εβδομάδα για τα ελληνικά χρώματα και επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο τρόπο μετά τη χθεσινή ήττα του δικεφάλου του Βορρά, του ΠΑΟΚ δηλαδή, από την Άντερλεκτ στο γήπεδο της Τούμπας με 0-1. Ο απολογισμός πολύ φτωχός, δύο ισοπαλίες και μια ήττα. Παρόλο που εγώ δεν είναι ότι είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ Θόδωρε, απλά θέλω να πω πως αν θα έπρεπε να πούμε ποιος έπαιξε καλύτερα από τις τρεις ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, εγώ θα επέλεγα τον ηττημένο της υπόθεσης. Τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι έπαιξε καλύτερα από τους άλλους δύο. Καλησπέρα. Έτσι, για το σχόλιο της αποτίμησης που είχαμε πει ότι θα κάνουμε.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί σαφέστατα ο ΠΑΟΚ είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, αν και έχασε, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια.
0: Και ο αντίπαλος ήταν διαφορετικής δυναμικότητας, να το πούμε και αυτό βεβαίως.
1: Πολύ καλύτερος από τους αντιπάλους που είχε και που θα έχει. Έτσι, την Αϊμέγγεν που έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός και την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας που έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση η δυστοκία αυτή που είχε. Δεν μπόρεσε δηλαδή να πετύχει γκολ στο σκοράρισμα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στη θέση του Σέντερ Φορ. Θα μου πεις τώρα, πέντε γκολ στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι και χωρίς το Center for, αν σκοράρουν και οι υπόλοιποι παίκτες και κυρίως ο Κωνσταντέλιας. Και επειδή κάποιοι είπαν επίσης ότι ο Κωνσταντέλιας δεν φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι, κάνουν λάθος. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε ένα πέναλτι, έτσι, το οποίο άλλο αναστόχησε ο Μιχαηλίδης και στη συνέχεια δεν μπόρεσε ο Μύθου γιατί μπήκε πιο μπροστά. Και το δεύτερο πέναλτι, το οποίο επίσης κέρδισε ο Κωνσταντέλιας και του το χάλασε σε εισαγωγικά ο Σβιντέρσκι, ο οποίος...
0: Ο Ζίβκοβιτς,
1: ακριβώς. Ναι. Ο οποίος πήγε στο... έκανε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Και του το χάλασε και η διαιτησία, έτσι, γιατί... Δεν ξέρω τώρα βέβαια, έχω δει και άλλες φάσεις οι οποίες γυρίζουν με τέτοιο τρόπο πίσω και μάλιστα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μου έκανε εντύπωση αυτό, αλλά επίσης έχω δει και άλλες φάσεις οι οποίες δεν γυρίζουν τόσο πίσω για να δοθεί ένα φάουλ. Αλλά αυτό είναι και στο θέμα ευελιξίας ή αν θέλεις διορατικότητας των διαιτητών και όλα αυτά. Δηλαδή άλλοι διαιτητές χάνουν τη φάση από εκεί, άλλοι διαιτητές δεν τη χάνουν τη φάση. Στο ΒΑΡ μιλάω πάντα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό είναι κάτι το οποίο κάνει τον ΠΑΟΚ να θεωρεί τον εαυτό του και άστοχο αλλά και άτυχο. Τώρα το ότι δεν σκοράρουν τα center for του, αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του. Δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τις άλλες ομάδες ισχύει. Αλλά πραγματικά στον ΠΑΟΚ, επειδή ψάχνει ο ΠΑΟΚ για center for, γιατί οι άλλες ομάδες υποτίθεται έχουν, έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός λέμε ότι έχει τον El Kabi, δεν σκοράρει. Okay. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 center for. Ο ένας είναι τραυματίας, ο άλλος είναι ανέτοιμος, ο άλλος ήρθε τώρα, ο άλλος έπαιξε και δεν έκανε κάτι. Πάντως έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει το Μύθο και το Γερεμέγεφ, αλλά θέλει, όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του, εγώ δεν είμαι ο πλέον ειδικός για να το πω αυτό, αλλά οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, λένε ότι θέλει και έχουν και πολύ, πολύ δίκιο όταν το λένε αυτό. Δεν είναι θέμα κακόπιστης κριτικής. Είναι θέμα πλέον ότι γίνεται πολύ προβλέψιμος. Δηλαδή, όσο και απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο Κωνσταντέλιας, αν καταφέρουν κάποιοι και τον κλείσουν. Είναι θέμα κακόπιστης κριτικής. Είναι θέμα πλέον ότι γίνεται πολύ προβλέψιμος. Δηλαδή, όσο και απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο Κωνσταντέλιας, αν καταφέρουν.

0: πώς το λένε, ψυχολογική, να πέσει η ψυχολογία του αν διαβάσει ότι τα Center for του ΠΑΟΚ δεν κάνουν καλή δουλειά.
1: Προφανώς.
0: Ο μύθου όμως, για τον οποίο πιστεύω ότι είναι ένα ταλέντο και μπορεί να κάνει καριέρα, πιστεύω ότι μπορεί να επηρεαστεί από όλη αυτή την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Απ' την άλλη μεριά όμως.
1: Επίσης μπορεί, μπορεί όμως και να καεί κιόλας, έτσι. Μπορεί να μην να αντέξει το βάρος, ας πούμε, του βασικού center for.
0: Μπράβο,
1: και να υπάρχουν,
0: ναι,
1: και άλλα. Είναι θέμα διαχείρισης δηλαδή. Okay, ειδικά όταν μιλάμε για νεότερους παίκτες.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως ξέρω πολύ καλά ότι όταν είσαι ταλέντο μεγάλο και λοιπά, μπαίνεις μέσα, αρπάζεις την ευκαιρία,
1: καλά, σωστά,
0: από τα μαλλιά.
1: Ναι,
0: έτσι δεν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Σύμφωνοι.
0: Έτσι, και τελειώνει. Γίνεσαι ο βασικός. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν ξέρω, για ψυχολογικούς λόγους, γιατί φοβήθηκες. Έχει να κάνει με όλες τις δουλειές αυτό, έτσι, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο. Με όλες τις δουλειές μπαίνεις και αρπάζεις την ευκαιρία. Αν δεν την αρπάξεις, τότε δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος κάτι για σένα. Και φυσικό και επόμενο είναι στο ποδόσφαιρο, που εμπλέκονται και τόσοι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης κλπ. Θα σου κάνουν μετά αυτό το, να μην το πω bullying, αλλά το να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for, σίγουρα ρίχνει την ψυχολογία του μύθου. Ο οποίος όμως από την άλλη πλευρά δεν είδα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια να μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία, να την αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, να πετύχει γκολ, να βάλει τον εαυτό του μπροστά, να δείξει ότι είναι εκεί και ότι ο προπονητής του θα τον εμπιστευτεί στα επόμενα παιχνίδια. Άρα,
1: γι' αυτό θα μας δανείσετε έναν από τους πέντε. Μην πω δύο από τους πέντε, θα μας δανείσει, ναι, ο Παναθηναϊκός δύο από τους πέντε.
0: Ναι.
1: Ή ο Ολυμπιακός, τέλος πάντων, έναν, πόσους έχει από τους τρεις τέσσερις.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε, έχει πιο πολλούς. Νομίζω ότι μπορείς να διαλέξεις ποιον θέλεις.
1: Αυτό που θέλω, όχι, αυτό που θέλω είναι τραυματίας, δυστυχώς.
0: Θέλεις τον Τετέι.
1: Εγώ τον τραυματία θέλω, τον Τέσσερς θα ήθελα.
0: Ο Τέσσερς πραγματικά προοριζείται για πρώτο στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει, αν είναι έτοιμος. Δηλαδή λείπει ένα χρόνο σχεδόν, έτσι. Και άντε και επέστρεψε. Πόσο έτοιμος θα είναι. Θυμάμαι έναν παίκτη που είχε πάλι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε κάνει πάλι μια-δυο σοβαρές εγχειρήσεις, γύρισε μετά από δύο χρόνια, δεν μπόρεσε να ξαναπαίξει ποτέ στο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν ξέρω για τον Τέσσερς, μακάρι να μπορέσει να τα καταφέρει το παιδί και να επιστρέψει καλύτερος, ίδιος και καλύτερος, αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Στο μεταξύ, συγγνώμη Θόδωρε.
0: Υπάρχει, ναι, και το άλλο. Όταν κάνεις έχεις ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και κάνεις μια πολύ δύσκολη επέμβαση και επιστρέφεις, φοβάσαι πλέον το πόδι σου. Έτσι, δηλαδή, το έχω δει και αυτό, το έχω ακούσει και αυτό μέσα από το χώρο του αθλητισμού, ότι πλέον δεν είσαι ο ίδιος, γιατί φοβάσαι μην ξαναπάθεις πάλι την ίδια ζημιά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση λίγο. Τα πιτσιρίκια πηγαίνουν εξαιρετικά απέναντι στους Ισπανούς. Το Ευρωμπάσκετ Under 16 αυτή τη στιγμή, Ισπανία, Ελλάδα 44-53. Είμαστε σταθερά
0: 9.
1: Μπροστά 9 και 2-11 τώρα, 44-55 αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Τρίτη περίοδος, 6 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, η οποία πηγαίνει όπως πήγε και η προηγούμενη, όλα πρίμα για την εθνική μας ομάδα.
0: Τώρα, εγώ θα σου πω ότι ήταν μια κακή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Μείναμε πολύ πίσω, πήραμε μόλις 200 βαθμούς και αυτό δεν είναι καλό, με την έννοια ότι οι χώρες που είναι πάνω από μας, η Πολωνία και η Τσεχία, πήραν πολύ περισσότερους βαθμούς. Ψάχνω τώρα λίγο να βρω την βαθμολογία. Γιατί η βαθμολογία της UEFA είναι αυτή που δίνει ακριβώς την εικόνα των ομάδων για το πώς πάνε, πώς πάει τώρα. Τώρα θα το βρω και θα σου πω ακριβώς την βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε, τη βρήκα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι 12η με 41.312 βαθμούς, συνεχίζει με 5 ομάδες στις 5, 5 στις 5, η Πολωνία 43.425. Αυτή την εβδομάδα πήρε πολύ περισσότερους βαθμούς από την Ελλάδα και έχει αυξήσει πάνω από τις 2.000 βαθμούς τη διαφορά. Η δε Τσεχία έχει 44.025, ο στόχος δηλαδή είναι η 10η θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι πάνω από 3.000 βαθμοί. Με 5 ομάδες συνεχίζει η Τσεχία, με 5 η Πολωνία, με 5 και η Ελλάδα. Η Τουρκία τώρα, η οποία βέβαια έχει τεράστια απόσταση, είναι ένατη και έχει 47.575 βαθμούς, συνεχίζει με 4 στις 5 ομάδες. Μία λιγότερη. Ναι, αλλά όμως έχει και περίπου 6.500 βαθμούς διαφορά από την Ελλάδα, που νομίζω ότι πολύ δύσκολα καλύπτονται με

0: τέτοιες εμφανίσεις. Δεν φοβόμαστε και πιο κάτω, γιατί η Δανία έχει 35.000, δηλαδή είμαστε περίπου στις 6.000 βαθμούς διαφορά και η Νορβηγία 7.000 βαθμούς που είναι 14η. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάμε ψηλά, πρέπει να κοιτάμε την Πολωνία, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων όπως αυτή που έκαναν αυτή την εβδομάδα εντός έδρας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα κυνηγήσουμε την 11η ή τη 10η θέση. Ελπίζω και εύχομαι ότι στις ρεβάνς, τρίτη να σου πω ότι παίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League και ο Παναθηναϊκός για του Conference League, τρίτο προκριματικό γύρο είναι η ρεβάνς, είναι 8.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, και ουσιαστικά δηλαδή περιμένω, το λιγότερο που περιμένω, ξέρεις, είναι τρεις νίκες. Mm-hmm. Τρεις νίκες περιμένω ώστε να πάρουμε βαθμούς και να καλύψουμε λίγο την διαφορά. Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο είναι, αλλά σαφέστατα το άγχος νομίζω ότι θα το έχουν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το 3-3, να το παίξεις κιόλας. Νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα και πρόκριση.
1: Ναι.
0: Και για να δούμε τι θα πάρουμε.
1: Μάλιστα. Να το, ναι, καλά. Εντάξει. Okay. Πειράζει να μην το παίξω επειδή θα είναι και πριν το 15 Αύγουστο και θέλω να κάνω λίγο οικονομία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Μην μιλήσουμε όμως την ερχόμενη εβδομάδα και μου πεις τι εσύ το είπες αλλά δεν έγινε.
1: Εντάξει, σύμφωνα. Όχι, βέβαια. Τέτοια δεν κάνουμε. Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Υποδειγματικός ευνηδιασμός για την εθνική μας ομάδα Under 16 και 46-57 σταθερά στους 11 πόντους. Να, και ο Θόδωρος έκλεισε. Και αυτός. Λοιπόν, μουσικούλα, παρακαλώ.

Λοιπόν, βαφτίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να ενημερώσουμε ότι έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Μονοπήγαδο, κοντά στο Μονοπήγαδο της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη. Πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενημερωθεί πριν από περίπου 55 λεπτά και στο σημείο έχουν σπεύσει δεκάδες πυροσβέστες, πάνω από 60 με δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματων και πάνω από 20 οχήματα. Ενώ επειδή είναι στην Θέρμη, υπάρχουν και εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν. Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, λένε οι αρχικές πληροφορίες. Μένει να δουν. Να δούμε βεβαίως αν επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι, επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Θέρμης, στο Μονοπήγαδο, δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι το θετικό ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατοικημένη περιοχή. Επίσης είναι πάρα πολύ κοντά σε θαλάσσια περιοχή, οπότε τα εναέρια μέσα μπορούν να πραγματοποιούν συχνά πυκνά ρήψεις για να βοηθούν τις επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Έχει κινητοποιηθεί και ανακριτικό κλιμάκιο από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να δουν τι ακριβώς μελιγενέστε, πώς μπήκε αυτή η πυρκαγιά. Προφανώς οι δροφόρες του Δήμου και εθελοντές υπάρχουν στο σημείο. Η φωτιά, επαναλαμβάνω, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, οπότε περιμένουμε, αν όλα πάνε καλά, με τις ρήψεις που γίνονται και από τα δύο αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο, κάποια στιγμή να οριοθετηθεί αρκετά σύντομα. Αυτή βεβαίως είναι, αυτός είναι ένας πόθος, έτσι. Περιμένουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να τον εκτελέσουν, γιατί τώρα το Μονοπήγαδο μπορεί να μην είναι πάρα πολύ κοντά, δεν θα λέγαμε σε απόσταση βολής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά κοντά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί λίγο πιο νότια από την Σουρωτή και τα Βασιλικά.

Τώρα με αφορμή το περιστατικό στη Θέρμη, το οποίο βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη εκεί στο μονοπήγαδο με πυρκαγιά, να υπενθυμίσουμε λίγο ότι πάμε για ένα αρκετά ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια κιόλας. Έτσι λένε όλες οι προγνώσεις, όλοι οι προγνώστες μετεωρολόγοι λένε ότι ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα υπάρχει και το αεράκι. Είναι ιδανικές συνθήκες για να, όχι για να εκδηλωθεί, αλλά για να φουντώσει μια πυρκαγιά. Σε γενικές γραμμές τα μάτια μας 14, και να επαναλάβω αυτό που έχω πει και αρκετές φορές, την πυροσβεστική υπηρεσία δεν θα την νιάξει αν είστε ο εκατοστός που θα πάρει τηλέφωνο αν έχετε εντοπίσει κάτι περίεργο στο δικό σας δρόμο. Έστω και το παραμικρό, παίρνουμε και ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία στο κομμάτι της δασικής πυρκαγιάς. Γι' αυτό μιλάμε. Έτσι, δεν υπάρχει το είδαν κι άλλοι και θα έχουν πάρει κι άλλοι τηλέφωνο. Από τη στιγμή που το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, κάνουμε τον κόπο. Αν δεν είμαστε στο τιμόνι, αν είμαστε στο τιμόνι ο συνοδηγός μας, αν δεν είμαστε στο τιμόνι εμείς οι ίδιοι, ένα τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, ενημέρωση και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, θα έχετε, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακολουθήσει στο ακριβές της ώρας, σε περίπου δηλαδή 5 λεπτά από τώρα. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο από εμάς, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 3 μετά το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3.30 σε δασική έκθεση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο. Φωτιά και στο στεφάνι Κορινθίας σε ολοδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Και Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί έως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήσου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία, εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο Σέγγεν. Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η ψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα πυρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά σε ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται 102 FM. Ό,τι συμβαίνει

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης πήρα μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά έχουμε στο Στεφάνι Κορινθία, σε αγροδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ζητώντας να είναι σε ετοιμότητα αν και δεν απειλούνται κατοικίες. Αλλά και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί έως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούνται επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση τη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της ζήτησε την άμεση απόρριψη όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτηση, ξενώνας το Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να βρεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά τον θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας και Ισπανίας με εχμή του σιναριακού ελέγχου που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον ως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα, κατηγορώντας παράλληλα την Ιταλία ότι καταγράφει τα τελευταία χρόνια ακόμη και διπλάσιο αριθμό εισόδων μεταναστών σε σχέση με την Ισπανία. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο σανγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πόρτο Γερμανού, με εναέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν 2 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για την νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα το 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστίων ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Στεφάνι Κορινθίας σε αγροδοδασική έκταση, όπου κιστάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε η πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Από Παρασκευή έως Σάββατο, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και την Κυριακή, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης, όπως υποστήριξε. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις 3 χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται βεβαίως εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη από την πλευρά της προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά εφρύο θα είναι ο καιρό αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρε νεφώσει τι μεσημβρινέ απογευματινέ ώρε στα υπηρετικά με τοπικέ βροχέ και πιθανώ με μονωμένε καταγύβει στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έω 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έω 39 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρό θα είναι γενικά εφρύο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έω 37 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο βελτίο στις 8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τις Κυριακές που λέτε φίλες και φίλοι, όταν η μαμά μου πήγαινε στην εκκλησία, έλεγε ο πατέρας μου, Θανασάκη παιδί μου, χάρη στη μάνα σου θα σωθούμε όλοι. Του έλεγα εγώ και σπάγαμε πλάκα, τι θα ρίσει η σωτηρία. Μια φορά το χρόνο, 12 παρατέταρτο στην Ανάσταση, γέλιο έπεφτε. Αφήστε που όλα αρπαζόταν με έναν αθήγκανο εκεί, γωνία Δανειόλου με Μαρτίου, που πουλούσε λαμπάδες. Πόσο ρε, το ρωτούσε ο μπαμπάς μου. Του έλεγε άλλος μια τιμή, φωτιά, γιατί σου λέει, στο παραδέκα πας Ανάσταση, θα σε σκίσω. Θύμωνε ο μπαμπάς μου, χαμός γινόταν. Αμαύρε, Νίκο, πεταγόταν η μαμά. Θα πούν το Χριστό Ανέστη και εσύ ακόμη παζάρια θα κάνεις για μια λαμπάδα. Όχι και παζάρια, ρε Κρυσταλλή, έλεγε εκείνος. Να μας πιάσει και κότσους θες. Και ο αδελφός μου πάντως, τη σωτηρία μας την είχε αναποθέσει τη μαμά. Εκείνος πάλι αρπάχτηκε κάποτε με τον παπά Μανώλη, στην ουσία ξένη, Θεός χωρές. Δύσκολος άνθρωπος, αλλά καλός. Ταμ που θα με πήγαινε η μαμά μου ωρό να με κοινωνήσουν, αρρώστησε και λέει τουλάκι. Να το πας εσύ το παιδί, πιο μεγάλος, για 11 χρόνια. Χριστούγεννα ήταν. Με πήγε ο δόλιος. Αλλά μικρός κι αυτός, με το που βγήκε το σώμα και αίμα Χριστού, τρέξαν όλες οι κουρούνες. Ένα μαλλί, κάσκα. Και έγινε τη αλώσια. Μπροξιές, αγκονιές. Σαν ξυλαράκι τον πέταγαν από εδώ και από εκεί. Και αυτός είχε και μένα στην αγκαλιά. Το κύμα μας έστειλε δίπλα στον παπά. Αλλά με κρότο, φίλες και φίλοι. Και εκείνος θύμωσε που τους μπρόξαμε. Κατά λάθος, δεν φταίγαμε. Και μας έσμπροξε κι αυτός. Θύμωσε ο Λάκης. Με κράτησε ακόμα πιο σφιχτά και έφυγε και δεν ξαναπάτησε. Έγινε και Πασόκ μετά. Καταλαβαίνετε. Σαν με πήγε σπίτι η μαμά του, συγχώρεσε που δεν κοινωνήσαμε. Διότι και εκείνη άδικο το βρήκε. Και τι έκανε, άναψε το καντιλάκι στην Παναγία και προσευχήθηκε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα εδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης, στου φιλαδέλφου των βουνών, στου φιλαδέλφου τόρος, για συνταχθείτε μια μεριά να πίσω περιβόλη, να κόψω μήλο της φιλιάς και δόνη της αγάπης, δαμάσκηνο με το κλαδί στα φίλη με το κλίμα, και κύβρα την πολλαγαπώ μέσα στο περιβόλι, βασιλικό νεπότιζε να πείσει ωραίο στεφάνι, να το φορέσει λιγερή τρεις εορτές του χρόνου. Τι ωραία ποίηση πραγματικά, φίλες και φίλοι, πόσο παραστατική! Αυτά μας είπε μια από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές μορφές της βυζαντινής μουσικής, ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος, στο «Τα ειδόνια της Ανατολής». Κρυφά ακούγα εγώ. Είχα το σχέδιό μου. Ουσιαστικά η μαμά δεν προσευχόταν. Μιλούσε με την Παναγία. Νόμιζες ότι η Παναγία ήταν φίλη της από το σχολείο. Τη μάλωνα κιόλας. Βέβαια. Με μπέρδευε όλο αυτό. Γιατί στους άλλους τους Αγίους είχε άλλο σέβας. Η μαμά ποτέ δεν φοβόταν κανέναν, ούτε κατ' ο Θεό, αλλά ήξερε να σέβεται και να το δείχνει. Τόσο εμένα όσο και τον αδερφό μου, όταν ήμασταν μικροί, μας έπαιρνε μαζί της, γιατί δεν είχε που να μας αφήσει. Σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ. Στη Κερασουλτάνα για καφέ, στη Σιλαρία, στην πλατεία για σπόρια, το ίδιο και στην εκκλησία. Τον Ιστιόν ήταν, θυμάμαι. Καθόμασταν, τι να καταλάβω, εγώ μικρό παιδί. Ξαφνικά μου λέει: σήκω, Θανασάκη, σήκω, σήκω. Γιατί, ρώτησα, μια χαρά είχα βολευτεί εγώ. Σήκω, διότι είναι το ακάθιστο ύμνο τώρα. Ο σφετεριστής Φωκάς ήταν αξιωματούχος χαμηλής τάξης την εποχή του αυτοκράτορα Μαυρικίου. Κατάφερε όμως να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο την εξέγερση του Βυζαντινού στρατού εναντίον του αυτοκράτορα, λόγω των δυσκολιών της χειμερινής εκστρατείας στον Δούναβη, αλλά και των περικοπών στους μισθούς. Ο Φωκάς απεστάλλει στην Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος των δυσαρεστημένων, αλλά με την άφηξή του στην πρωτεύουσα ανακήρυξε τον εαυτό του νέο αυτοκράτορα. Ανόητος δεν ήταν. Ήξερε ότι τον στήριζε ο στρατός και η πλειοψηφία του κόσμου. Ο Πατριάρχης Κυριάκος ο Δεύτερος τον έστεψε νέο αυτοκράτορα στην εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστή στο Μπακύρκιοι στις 23 Νοεμβρίου του 1602, βάζοντας και αυτό στο χέρι του σε μια περίοδο σκότους και αίματος. Ο Μαυρίκιος δραπέτευσε μαζί τους γιους του Θεοδόσιο και Τιβέριο, αλλά συνελήφθησαν από τους άνδρες του Φωκά και εκτελέστηκαν. Η σύζυγος και οι κόρες του Μαυρίκιου φυλακίστηκαν στη Μονή των Αγίων Μετανιών και αργότερα εκτελέστηκαν και αυτές. Ο Φωκάς εξόντωσε κάθε αντίπαλό του και τοποθέτησε στις θέσεις τους συγγενείς και στενούς του φίλους, την ίδια ώρα που εισήγαγε στο Βυζάντιο νέους τρόπους βασανιστήριων που δυστυχώς παρέμειναν και μετά την εκθρόνησή του από τον Ηράκλειο το 610. Ικανός αξιωματικός, μεγαλός όμως με εξανθά μαλλιά και επιβλητικό παρουσιαστικό, ο Ηράκλειος, που την περίοδο εκείνη χτυπιόταν με τους Πέρσες στη Μεσοποταμία, εισέρχεται θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη με την υποστήριξη της φατρίας των Πρασίνων και χωρίς να δώσει μάχη. Η ανακτορική φρουρά των εξκουβιτόρων θα αυτομολύσει προς την πλευρά του και τελικώς ο Φωκάς συλλαμβάνεται και εκτελείται. Όταν ο Ηράκλειος ανέλαβε την εξουσία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση.
οι Σλάβοι άρχισαν να γίνονται και πάλι απειλητικοί, όπως και οι Άβαροι, λαός νομαδικός, μογγολικής καταγωγής, που είχε εγκατασταθεί στις ουγγρικές πεδιάδες. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος όμως εξακολουθούσαν να είναι οι Πέρσες, που δια του βασιλιά τους Χοσρόη του Δεύτερου ήθελαν να διώξουν τους Βυζαντινούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, το 614 κατάφεραν να κυριεύσουν την Ιερουσαλήμ και να μεταφέρουν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους. Πάμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο μουσικά, φίλες και φίλοι. Η Capella Real del Catalunya, Ισπανοί είναι από την Καταλωνία, φίλες και φίλοι, είναι μια χοροδία με φοβερούς σολίστες. Εξειδικεύονται σε πάσης φύσεως μελωδίες που έχουν να κάνουν με τον Μεσαίωνα. Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν τα σταυροθεοτόκια. Είναι εύκολο να γίνεται εύκολα αντιληπτό, φίλες και φίλοι, το ότι πασχίζουν πραγματικά οι Ισπανιόλοι να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται την ελληνική γλώσσα και είναι πραγματικά αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου αυτοκράτορα, Ηράκλειο, ήταν το ξεκαθάρισμα των σχέσεων Βυζαντίου και Περσίας. Η απόφαση του ήταν να τις λύσει δια των όπλων και για το σκοπό αυτό θα συγκροτήσει ισχυρό στρατό. Προσέδωσε μάλιστα στην εκστρατεία του χαρακτήρα ιερού πολέμου, καθώς το σύμβολο του χριστιανισμού, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρισκόταν ακόμη στα χέρια των Περσών. Πρωτίστως όμως φρόντισε να κάνει μια πρώτης τάξης συμφωνία με τους Άβαρους για να έχει τα νότα του καλυμμένα. Ο πόλεμος με τους Πέρσες κράτησε 6 χρόνια και ήταν μια σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Ο Χοσρόης όμως δεν έμεινε από την πλευρά του με τα χέρια σταυρωμένα και σκέφτηκε κάτι δαιμόνιο για να αντιμετωπίσει τον Ηράκλειο. Ερχόμενος σε συμφωνία με τον Χαγάνο, δηλαδή τον ηγεμόνα των Αβάρων, για κοινή δράση εναντίον των Βυζαντινών, ουσιαστικά εξασφάλιζε ότι τα νότα της Κωνσταντινούπολης θα έμεναν πλέον ακάλυπτα, με δεδομένο το ότι ο Ηράκλειος και ο στρατός του βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά. Έτσι, στις αρχές Μαΐου του 626, οι Άβαροι, συνεπικορούμενοι από σλαβικά φύλλα, Χροβάτες, δηλαδή Κροάτες, και Σέρβους, πολιόρκησαν αρχικά τη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας με τη σειρά τους ότι η κατάληψή της θα τους έδινε έναν σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού, αλλά και καλυμμένα νότα για τον ουσιαστικό στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από την Κωνσταντινούπολη. Όμως τα τείχη της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πεξέγγελας. 33 μερόνυχτα οι Άβαροι πάσχιζαν να τα ρίξουν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να χάσουν σε τούτα εδώ τα χώματα στρατό πολύ, αλλά και εφόδια. Έτσι αποφάσισαν να λύσουν την πολιορκία και να στραφούν αποκλειστικά στην Κωνσταντινούπολη, έξω από τα τείχη της οποίας θα φτάσουν στις 29 Ιουνίου του 626. Το ίδιο διάστημα έφτανε από την Μικρά Ασία και μια περσική στρατιά υπό τον Σαρβαραζά, η οποία στρατοπέδευσε στην Παλαιά Χαλκιδόνα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πλέον περικυκλωμένη. Στις 30 Ιουλίου οι Άβαροι έστησαν πολιορκητικά μηχανήματα και την επομένη άρχισαν την επίθεσή τους κατά των μικρών δυνάμεων που υπερασπίζονταν την Κωνσταντινούπολη. Η δύναμη που παρέταξαν αριθμούσε περί τους 80.000 άνδρες. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη για τους πολιορκημένους, καθώς όπως είπαμε ο Ηράκλειος βρισκόταν εκτός της Κωνσταντινούπολης πολεμώντας τους Πέρσες. Στη θέση του είχε αφήσει τον ανήλικο γιο του Κωνσταντίνο, τον οποίον επιτρόπευαν ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Μάγιστρος Βόνος. Από την πρώτη και όλα στιγμή της πολιορκίας, οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας τον άπλιστο χαρακτήρα του Χαγάνου των Αβάρων, το όνομα του οποίου δεν διασώζεται στις πηγές, προσπάθησαν να τον δελεάσουν με χρήμα και χρυσό. Αυτός παρέμενε ασυγκίνητος και ζητούσε με τεπιτάσεως την παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ενδεχομένως να είχε τους λόγους του, καθώς οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ήταν μάστορες στη διπλωματία της εποχής, υποδάβλιζαν με διάφορους τρόπους τις τάσεις ανεξαρτησίας που επεδείκνυαν οι Σλάβοι έναντι των Αβάρων. Ο Χαγάνος, φίλες και φίλοι, σε μια κίνηση στρατηγική, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, θα ρίξει στον Κεράτιο κόλπο μονόξυλα πλοιάρια τα οποία είχαν κατασκευάσει Σλάβοι, προκαλώντας αρχικά αναταραχή στους Βυζαντινούς.
Τα μονόξυλα πλοιάρια, φίλες και φίλοι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μικρά, πάρα πολύ μικρές βάρκες ως επιτοπλίστων, οι οποίες κατασκευάζονταν από τον κορμό ενός μόνο δέντρου. Στις 3 Αυγούστου έριξε στον Κεράτιο κόλπο και τα υπόλοιπα μονόξυλα που είχε στη διάθεσή του στο Βόσπορο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πλέον ως αποβατικά για την μεταφορά των περσικών δυνάμεων που είχαν καταφθάσει στην περιοχή. Πάμε σε έναν εκ των μεγαλύτερων ύμνων της χριστιανικής παράδοσης, φίλες και φίλοι, και αναφερόμαστε στον Ακάθιστο ύμνο, ο οποίος δεν είναι μόνο το «Τι υπερμάχο», ας πάρα πολύ μεγάλος ύμνος, θα τον δούμε αργότερα αναλυτικά. Πάμε σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμά του, το «Προσταχθέν μυστικός». Ψάλλει ο ιερέας Γεώργιος Τάμος, πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φανιοφερσάλων, με τον αδελφό του τον Άρη Στάμο, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Τα ίσα, θα το καταλάβετε, κρατά ο Θωμάς Βλάχος.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία βρίσκεται εντός των τυχών της Κωνσταντινούπολης και ετοιμάζεται να δεχθεί την σφοδρή επίθεση των αβάρων. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ανδρέας Κοράνης στην τροφιά, στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Στον Κώστα μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στην Δήμητρα, στην Αγγελική, στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον πολύ αγαπημένο μας φίλο τον Άκη. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Γεωργία, στην Ανά, στον Δημοσθένη, στη Μαρία και το Μάκη στην Νεάπολη. Την καλησπέρα στην Έφη που μας ακούει και από πολύ μακριά. Αυγούστου. Ο στρατός των Αβάρων επιτίθεται σε ένα ασθενές κομμάτι των τυχών της Κωνσταντινούπολης και καταλαμβάνει την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Στην εκκλησία οι Άβαροι θα οχυρωθούν προκειμένου να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Εκεί όμως βγαίνει παγανιά, θα λέγαμε, το πανίσχυρο κατασκοπευτικό δίκτυο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που είχε τεράστιες επιτυχίες όλα τα χρόνια. Οι Βυζαντινοί θα καταφέρουν να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο επρόκειτο να δοθεί το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαρίων. Ποιο ήταν το σύνθημα? Θα άναβαν φωτιά από μια συγκεκριμένη θέση η οποία ονομαζόταν Πτερών. Νύχτα της 7ης Αυγούστου, φίλες και φίλοι, ο Βυζαντινός μάγιστρος Βόνος δίνει εντολή σε άνδρες του να ανάψουν αυτοί φωτιές στη θέση Πτερών, αλλά σε συγκεκριμένη ώρα. Οι στρατιώτες του Βόνου το κάνουν, με αποτέλεσμα μια άκερη επίθεση των σλαβικών πλοιαρίων, η οποία θα πέσει ταυτοχρόνως και σε μια αναπάντηχη κακοκαιρία η οποία ξεσπά από το πουθενά. Όπως γράφει και ένας εκ των αυτοπτών μαρτύρων, Θεόδωρος Σύγγελος, «γενωμένων δε βροντών και αστραπών και χαλάζεις πεσούσεις, σφόδρα με γης της κατετρικτόσκοντο ή εν το χερσαίο τείχη παρακαθήμενη άβαρη». Ο καλά προετοιμασμένος και πανίσχυρος Βυζαντινός στόλος, που έχει πλοία βαριά τα οποία αντέχουνε στον βοριά, δεν χάνει ευκαιρία. Περικυκλώνει και καταστρέφει τα σλαβικά μονόξυλα. Όπως θα γράψει ο μεταγενέστερος ιστορικός πατριάρχης Νικηφόρος, η θάλασσα κοκκίνησε από το αίμα, ενώ και πάλι ο Σύγγυλος αναφέρει ότι η θάλασσα δίπλα στις Βλαχερνές ήταν καλυμμένη με πτώματα και άδεια μονόξυλα που έπλεαν πέρα δόθε. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός Σλάβων κατόρθωσε να διασωθεί, φοβούμενοι αντίπεινα από την πλευρά των Αβάρων για την αποτυχία τους. Οι Σλάβοι εγκατέλειψαν τις θέσεις μάχης και άρχισαν να διαφεύγουν στις γυροπεριοχές. Το υπηκό των Αβάρων τους πήρε στο κατόπι. Έτσι όμως ο χώρος μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης έμεινε έρημος. Πολιορκημένοι πήραν θάρρος και από την πληροφορία ότι πλησίαζε με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορα Θεόδωρος, βγήκαν από τα τείχη και πέρασαν στην αντεπίθεση. Ο Χαγάνος έλυσε την πολιορκία και με το στρατό του αποχώρησε. Από τότε οι Άβαροι δεν ξαναενόχλησαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εξαφανίστηκαν μάλιστα από τον ορίζοντα της Αυτοκρατορίας,
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της περσικής στρατιάς Σαρβαραζάς επέστρεψε με τεσχήνη στην πατρίδα του, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η Κωνσταντινούπολη είχε σωθεί. Η λύση της αβαρικής πολιορκίας αποδόθηκε σε θαυματουργή παρέμβαση της Θεοτόκου και συνδέθηκε με την Παναγία των Βλαχερνών. Ο Πατριάρχης με όλους τους επίσημους και το λαό πήγαν στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι όρθιοι έψαλαν το λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην, αυτό που λέει και ο ύμνος, τη υπερμάχο στρατηγό. Μια μεγάλη παράδοση του τόπου αρχίζει, φίλες και φίλοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή είναι και η επικρατέστερη άποψη, δεν ήταν δυνατόν να συνετέθει ο ύμνος μέσα σε μια νύχτα, έτσι. Άρα είχε συνδεθεί νωρίτερα και μάλιστα θεωρείται ότι ψαλόταν στο συγκεκριμένο ναό στην Αγρυπνία της 15ης Αυγούστου κάθε έτους. Απλώς εκείνη την ημέρα ο ύμνος εψάλλει ορθοστάδιν, ενώ αντικαταστάθηκε, φίλες και φίλοι, αυτό που ακούσαμε το τότε προήμιο, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, με το μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, το οποίο έδωσε τόσο τον δοξολογικό όσο και τον εγκομιαστικό τόνο στον μέχρι τότε διηγηματικό και δογματικό ύμνο. Πάμε σε μια σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη, φίλες και φίλοι, και πάλι ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος είναι αυτός που ερμηνεύει. Κάλεσμα κάνει ο βασιλιάς.

Ενώ φίλες και φίλοι είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο ύμνος ψαλόταν ως ευχαριστήρια οδή προς την υπερμάχο στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, εντούτοις το πρόβλημα της σύνθεσης του κοντακίου του ακάθιστου ύμνου παραμένει μέχρι και τις μέρες μας ένα από τα πιο σημαντικά και πιο δύσκολα φιλολογικά προβλήματα. Βλέπετε, οι μελετητές όχι μόνο δεν έχουν καταλήξει στο ποιος, πότε και γιατί συνέθεσε τον ύμνο αυτό, αλλά οι γνώμες τους εμφανίζουν και τεράστιες αποκλίσεις. Η αλήθεια είναι ότι το ποιος και το πότε είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αλλά σε όλη τη χειρόγραφη παράδοση, ο ύμνος φέρεται ως ανώνυμος, ενώ ο συναξαριστής που τον συνδέει με τα γεγονότα του Αυγούστου του 626 δεν αναφέρει ούτε το χρόνο της σύνθεσής του, ούτε τον μελωδό του. Η αλήθεια είναι ότι το περιεχόμενό του απηχεί της θέσης της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, κάτι που μας βοηθά ή αν μη τι άλλο μας δίνει το έναυσμα να θεωρήσουμε ότι η χρονολογία σύγκλησής της, δηλαδή το 431, είναι μια σταθερά, καθώς είναι σίγουρο ότι ο ύμνος δεν συνετέθη νωρίτερα. Από την άλλη, υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν ότι από το περιεχόμενο του ακάθιστου ύμνου βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός αναφέρεται σε κοινό εορτασμό του Ευαγγελισμού και των Χριστουγέννων. Εορτές οι οποίες ήταν κάποτε μαζί, αλλά χωρίστηκαν κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Πράγμα που αν ισχύει, το ότι δηλαδή αναφέρεται στον κοινό εορτασμό Ευαγγελισμού και Χριστουγέννων, αφενός σημαίνει το ύμνος γράφτηκε το αργότερο επί Ιουστινιανού, αφετέρου, ενισχύει την άποψη που λέει ότι προϋπήρχε των γεγονότων τα οποία σας περιγράφουμε, δηλαδή των γεγονότων του 626.

Για σκεφτείτε το, Ευαγγελισμός 25 Μαρτίου. Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Πόσο μακριά οι γιορτές σήμερα. Γιατί καμιά φορά λέμε, φίλες και φίλοι, και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, και εύχομαι να μην κουραστείτε κι εσείς να το ακούτε, ότι τον κόσμο τον κρίνουμε με βάση την εποχή του, με βάση τα δεδομένα του, κοινωνικά, πολιτικά, ακόμα και σε επίπεδο παραδόσεων, σε επίπεδο πίστης, σε επίπεδο ημερολογίου, πόσο πραγματικά διαφορετικός ήταν ο κόσμος κάποτε. Η παράδοση από την πλευρά της αποδίδει τον ακάθιστο ύμνο στον μεγάλο βυζαντινό υμνογράφο του

6ου αιώνα, το Ρωμανό τον Μελωδό. Και βέβαια την άποψη αυτή στηρίζουν πάρα πολλοί ερευνητές, όπως ο Κυπριάκεβιτς, ο Ντέλγκερ, ο Μπέκ, ο Βελέζ, πάρα πολλοί, και ο Ευστραθιάδης, οι οποίοι θεωρούν ότι οι εκφράσεις του ύμνου, η γενικότερη ποιητική του αρτιότητα, αλλά και η δογματική του πληρότητα, δεν μπορούν παρά να οδηγούν σε αυτόν, δηλαδή τον Ρωμανό των Μελωδών. Ένας άλλος ερευνητής, ο Gros Didier de Maton, θεωρεί ότι ένα κοντάκι του Ρωμανού ακολουθεί τη μουσική και το μέτρο του πρώτου οίκου του ακάθιστου ύμνου, «Άγγελος Προστάτης», έτσι ξεκινά. Πράγμα που κατά αυτό σημαίνει ότι ο Ρωμανός τουλάχιστον γνώριζε, αν δεν συνέγραψε ο ίδιος, τον ύμνο. Τέλος, σε έναν κώδικα του 13ου αιώνα υπάρχει μεταγενέστερη σημείωση του 16ου αιώνα, η οποία αναφέρει το Ρωμανό ως ποιητή του ύμνου. Δεν πρέπει όμως να μένουν κενά, έτσι. Είπαμε για παράδειγμα νωρίτερα το μέτρο του πρώτου οίκου. Τι είναι ο οίκος? Ο οίκος στη βυζαντινή μουσική είναι στροφές, έτσι. Ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από 24 οίκους, οι οποίοι είναι δύο ειδών. Η περιττή, α, γ, ε και ούτω καθεξής, που είναι μεγάλη, αποτελούνται από 18 στίχους. Οι 5 πρώτοι περιλαμβάνουν τη διήγηση. Οι 12 επόμενοι αποτελούν τους χαιρετισμούς, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Θεοτόκο. Και ο 18ος είναι το εφήμνιο «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Η άρτιοι οίκοι Β, Δ, Ζ και ούτω καθεξής αποτελούνται μόνο από 5 στίχους διήγησης και το εφήμνιο «Αλληλούια». Από τους άρτιους οίκους οι περισσότεροι αναφέρονται στο Χριστό και μερικοί αναφέρονται στη Θεοτόκο. Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός, ο οποίος αναφερόταν και στο αρχικό του προήμιο, αυτό που ακούσαμε, το προσταχθέν μυστικός, με πηγές στην Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο ακάθιστος ύμνος περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά σαφώς ως ύμνος προχωρεί και σε συγκεκριμένη θεολογική αλλά και δογματική ανάλυση.

Πάμε σε μια σπάνια ηχογράφηση, φίλες και φίλοι. Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της βιεντινής μουσικής παράδοσης του τόπου υπήρξε ο Σίμων Καράς. Πάμε να τον ακούσουμε σε έναν καλοφωνικό ιρμό, τον Ρόδον το Αμάραντον.

Καλοφωνικός σειρμός, φίλες και φίλοι, τι είναι, και έχετε κάθε λόγο να ρωτάτε. Είναι ένα περίτεχνο, εκτενές, το καταλάβατε, ένα μουσικά ανεπτυγμένο είδος στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, που προκύπτει κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα τον 17ο και 18ο αιώνα. Μεγάλοι μουσικοδιδάσκαλοι συνέβαλαν στην ανάπτυξή του. Και σε αντίθεση με τους αυστηρούς και σύντομους σειρμούς των ακολουθιών, ο καλοφωνικός ξεχωρίζει για αυτό που ακούσατε, για την πλούσια εκφραστικότητα, τη χρωματική λαμπρότητα και την ελευθερία. Αυτό ήταν ο ακάθιστος ύμνος. Πότε θα τον ακούσετε? Στις 5 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τις πρώτες 4 τμήματικά και την 5η ολόκληρο. Κομμάτι της παραδοσής μας. Αντάμωμα των πιστών με τη μία μητέρα του χριστιανικού κόσμου, την Παναγία. Ανάμνηση, ποίηση, εφταξία ψυχής. Η βυζαντινή μουσική ανέκαθεν οδηγούσε σε κάτι τέτοιο. Συντροφιά για κάποιες κυρίες, αλλά και κυρίως που ξέρετε, είναι γλυκό πικρό αυτό, το ξέρω, αλλά έτσι είναι και η ζωή, ε. Κοιτούν γύρω τους το εκκλησίασμα και βλέπουν τη δικιά τους παλιά φρουρά να λιγοστεύει. Είναι αυτή η παλιά φρουρά θεματοφύλακες της παράδοσης, μιας παράδοσης που, όπως είπαμε, δεν έμαθε να φοβάται, αλλά να σέβεται και κυρίως να ελπίζει. Ξέρετε, αν μια μέρα φύγει οριστικά, όπως λέει χαριτολογώντας αλλά και με πολύ αγάπη ο αδελφός μου, αν φύγει οριστικά η κόμωση γερμανικό κράνος, θα έχει φύγει ένα κομμάτι που έφτασε στο σημείο να ζητά συγχώριο, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό αγάπη το λένε. Σας χαιρετούμε με αυτόν, με το βασικότερο κομμάτι του ακάθιστου ύμνου, τη Υπερμάχο, με τον ιερέα Γιώργιο Στάμο, τον αδελφό του Άρη και τον Θωμά Βλάχο. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κοκκούλεμα. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παρανόμων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει ότι για τρίτη συνεχόμενη φορά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του δισεξαιρείται των παρακολουθήσεων, που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΑΕΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω της το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγη ώρα η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της Μονάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες στην Πουχυροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πορτογερμανού, με εναέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν 2 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα του 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστιών ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Στεφάνι Κορινθίας, σε αγροτοδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατασβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα ισχύουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μία από τι τρει χώρε θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπω επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση τη συλλογική αποτροπή και τη περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή, όπως υπόθηκε και σε άλλες χώρες της περιοχής. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βόρειο-ανατολική Ινδία προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μία έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Νέο κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
12: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
11: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
12: Γίνε δωρητής οργάνων.
11: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
12: Για πληροφορίες και ραντεβού,
11: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
13: Fade out, fade out.
14: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
13: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
14: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.
13: Fade out, fade out, fade out.
15: Λένε να πάει σινεμά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026. Παρασκευάρα σήμερα. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε. Αναζητήστε δροσιά για να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Γιώργο Λιάκη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και σας περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Και ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά σήμερα εδώ στο στούντιο. Έχουμε Τίμο Φακαλή μετά από πολύ καιρό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη Μανή.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ καλά. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για άδεια σιγά σιγά. Φάγαμε και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου και σιγά σιγά από εβδομάδα θα πάρουμε κι εμείς την άγουσα για τα αποδυτήρια.
0: Από εβδομάδα εννοεί, γιατί το Σαββατοκύριακο δουλεύει. Είναι από αυτούς εδώ που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο και δεν θα είναι, λένε, το Παρασκευάρα για μας. Μαζί δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας ενημερώνουμε από την τηλεόραση λοιπόν και από το ραδιόφωνο. Γιατί αν προκύψει κάτι, θα βγει ο Τίμος. Και ο Τίμος ήταν δύο μέρες τις τελευταίες στα σύνορα Τελωνίου Ευζώνων.
1: Όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός και στο πήγαινε και στο έλα. Έχει αρκετούς ταξιδιώτες. Σε αυτούς που μπαίνουν στο Τελωνείο των Ευζώνων για μας, εκεί έχουν ανοίξει αρκετές πύλες εισόδου, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχει όμως καθυστέρηση σε όσους αποχαιρετούν τη χώρα μας, έχουν δηλαδή γεμίσει τις μπαταρίες και εκεί έχουμε αρκετά μεγάλες ουρές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλοι ήταν μαυρισμένοι, δεν έχαναν το χιούμορ τους, τη διάθεσή τους και δεν είδα εκνευρισμένους ανθρώπους, παρόλο που περίμεναν μέσα στο λιοπύρι μισή ώρα για να περάσουν τα σύνορα και να φύγουν για τις πατρίδες τους. Ίσα-ίσα μου λέγανε ότι ανυπομονούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στην παραλία Κατερίνης περισσότερο και στην Ολυμπιακή Ακτή, οι οποίοι παραθέζαν τις προηγούμενες μέρες. Ούτε μία κόρνα δεν άκουσα, παρόλο που περιμέναν στις ουρές μισή ώρα και μία ώρα μέσα στο λιοπύρι με 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, δεν άκουγα τίποτα.
0: Αυτό είναι, Ευρωπαίοι.
1: Ευρωπαίοι Βαλκάνοι.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά. Και πολύ αυτοκίνητο, έτσι.
1: Πολύ αυτοκίνητο, οδικός τουρισμός, κυρίως Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Κατεβαίνουν πλέον μιλιούνια κόσμου. Από αρχές Αυγούστου έχουμε περίπου 45.000 διελεύσεις πολιτών. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.
0: Αυτοκινήτων ή πολιτών?
1: Πολιτών.
0: 45.000 άνθρωποι σε 8 μέρες είναι 5-8-40. Μιλάμε για 400.000 ανθρώπους μόνο για τον Αύγουστο, έτσι.
1: Μόνο για τον Αύγουστο.
0: Το νούμερο είναι τρομακτικό, όπως καταλαβαίνετε ο αριθμός. Όλοι αυτοί κατευθύνονται Χαλκιδική, Πιερία και σε αυτές τις, εδώ κοντά.
1: Ξέρουν τα ονόματα όλων των beach bar και των night clubs της Καλυθέας, του Πεκοχωρίου, του Παλιουρίου και της Ολυμπιακής Ακτής και μου λέγανε ακριβώς που θα πάνε. Εγώ δεν τα ήξερα, αυτοί μου τα λέγανε, μου τα εξηγούσαν.
0: Είδες, θα σε ξεναγούν αν πάμε και θα μας ξεναγήσουν κιόλας, να είσαι σίγουρος. Αυτοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Χαρά στην υπομονή τους όμως που κάθονται και ταλαιπωρούνται τόσες ώρες για να περάσουν λίγες μέρες αυτές δίπλα στη θάλασσα.
1: Είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο να ψηφίζει Ελλάδα για διακοπές.
0: Και αυτό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θάλασσα δίπλα τους και εμείς που την έχουμε πολλές φορές δεν την εκτιμούμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και πολλοί πλέον που αγοράζουν και σπίτια, δηλαδή και Σέρβοι και Βούλγαροι, οι οποίοι πλέον είναι κατά το ίμιση μόνιμοι κάτοικοι, έτσι.
0: Η κάθοδος των Βαλκανίων.

0: Άντε πάμε εδώ στα καθημάς. Καλησπέρα στην Νατάσα.
1: Καλησπέρα, καλή Παρασκευή μας λέει η Νατάσα.
0: Καλή Παρασκευή λοιπόν σε όλους. Τελειώνει η Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο τώρα. Πάμε από αύριο. Και φαντάζομαι αύριο θα γίνεται πανικός και στα σύνορα και στα διόδια και για Χαλκιδική.
1: Ναι, θα γίνει ο κακός χαμός, Μάλγαρα, διόδια ανάληψης για Καβάλα, εκεί προς Ασπροβάλτα, Βρασνά κτλ. Χαλκιδική. Νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε παραλίες αύριο.
0: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο και είναι και οι ημερομηνίες που παίρνει ο κόσμος άδεια συνδυάζοντας το και με το 15 Αύγουστο, οπότε θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος αύριο. Και πολύ φοβάμαι μεγάλη επιστροφή στις 16 του μηνός.
1: Ναι, και πιο πολύ, αρκετοί θα πάνε βέβαια σε παραλίες, αλλά δεν θα πάνε και λίγοι και σε χωριά, έτσι, ορεινά χωριά.
0: Ναι. Γιατί πανηγύρια.
1: Πολλά πανηγύρια, οπότε δεν είναι μόνο η θάλασσα να βγούμε και να περάσουμε ωραία, και τα πανηγύρια είναι ένας τρόπος να ξεδώσουμε.
0: Εντάξει, τότε θα πούμε για τον καιρό. Λοιπόν, ο 15 Αύγουστος είναι ταυτόσιμος με ισχυρά αμελτέμια, διαβάζω στο Weather Analysis, και φαίνεται ότι είναι έτσι ακριβώς θα εξελιχθεί και η εβδομάδα αυτή. Ο αντικυκλώνας αυτός που έρχεται θα δώσει ξανά ένα αρκετά σημαντικό κύμα καύσωνα σε δυτική και κεντρική Ευρώπη, και Ισπανία, Γερμανία και Αυστρία 38, 39 και 40 θα θυμίζουν Λάρισα.
1: Οπότε βρέξτε πετσέτες, πάρτε νερά, ομπρέλες για τον ήλιο.
0: Στην χώρα μας λοιπόν θα ρίξει τον υδράργυρο από την Πέμπτη έως και ψύχρα. Νορμάλτι είναι μέσα έως και ψύχρα στο Αιγαίο. Οι βοριάδες όμως αυτές, οι βοριάδες αυτοί θα αγγίζουν πάλι τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε απόπλους και κατάπλους και απαγορεύσεις, θα έχουμε και τέτοια θέματα. Και η κύρια απειλή είναι αυτό που έγινε με τις φωτιές Αττικοβιωτία και Κρήτη, κόκκινο συναγερμός, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος, ξανά από την Τετάρτη, και ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει ισχυρούς ανέμους, οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Βλέπετε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε Αττικοβιωτία και σε Κρήτη, μην έχουμε ξανά τα ίδια επί μια εβδομάδα στην Αττική και στη Βιωτία, και εγώ όταν και προσπαθούσαν να μαζέψουν τις φλόγες. Με τέτοιους ανέμους δεν πετούν και τα εναέρια και οι φλόγες δεν μαζεύονται.
1: Και εδώ είχαμε λαχταρίσει τις προηγούμενες μέρες, τόσο στο Κιλκής όσο και στην Πιερή, αλλά και στη Χαλκιδική. Ευτυχώς έσβησαν άμεσα, οριοθετήθηκαν άμεσα οι φωτιές πριν πάρουν μεγάλες διαστάσεις.
0: Και οριοθετήθηκαν άμεσα γιατί ακριβώς είχαμε τα εναέρια μέσα. Αμέσως με το που πετούν τα εναέρια, πριν από λίγο σήμερα είχαμε στο Μονοπήγαδο εκεί φωτιά. Αμέσως σηκώθηκαν 6 εναέρια και σε μισή ώρα η φωτιά οριοθετημένη. Αν δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Και είπαν ότι πλέον θα πετούν και το βράδυ τα νέα, του νέου τύπου Καναντέρ.
0: Αυτά που θα πάρουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, και από σήμερα ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε αυτή τη γραμμή που την περιμένουμε για να δούμε και την επέκταση του μετρό, στη γραμμή Καλαμαριάς.
5: Θα σου πω τι έγινε το πρωί τώρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν το μετρό ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση.
4: Είχε προαναγγελθεί αυτό.
5: Είχε προαναγγελθεί αυτό. Οπότε 7 η ώρα έβλεπα εγώ κόσμο που ήταν και περίμενε να μπει στο μετρό, δεν είχε ενημερωθεί, οπότε είδα κόσμο έξω από τα κατεβασμένα στόρια που περίμενε να μπει στο μετρό.
4: Γιατί δεν ξέρανε.
5: Δεν ξέρανε, αυτό ακριβώς. Τώρα, από σήμερα το βράδυ έχουμε νέα ωράρια λειτουργίας για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε επέκταση ωραρίου μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και Κυριακή μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα.
4: Καλό είναι αυτό.
5: Πολύ καλό, γιατί έχουμε μεγάλη, πολύ πιτσιρικαρία στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά μεγάλος ο φοιτητικός πυρήνας της πόλης, οπότε θα βολευτούν και οι φοιτητές.
4: Τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά ξεκινούν σήμερα λοιπόν, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και θα είναι 15 νέα πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα. Θα γίνουν σε πρώτη φάση νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες για να μην επηρεαστεί η λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο εξυγχρονισμός του συστήματος εισιτηρίων για Tap and Pay, είπε ο Υφυπουργός, δηλαδή με την κάρτα και στα δύο μέσα να τελειώνουμε, να μην έχουμε
5: ενίο εισιτήριο.
4: Να δούμε πώς θα γίνει.
5: Μέχρι τέλος, μέχρι τις γιορτές του Χριστουγέννων, μέχρι τότε θα το έχουμε.
4: Εντάξει, και κάτι είναι αυτό. Καταρχάς, τέλος Αυγούστου υπολογίζεται λειτουργία το μετρό Καλαμαριάς.
5: Εμπορική λειτουργία, ναι. Θα το παίρνουμε και θα πηγαίνουμε σε 10 λεπτά αρέτσου.
4: Μίκρα, προς τα εκεί. Ωραία, μίκρα. Ωραία τώρα.
5: Και κουμπώνουν και νέα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Από τη Μίκρα πηγαίνει ένα σε οικία και ένα θα πηγαίνει προς αεροδρόμιο.
4: Νέες γραμμές λοιπόν και εκεί. Υπάρχουν ανακοινώσεις σήμερα. Καταργούνται οι 6 και οι 7 που Άγιος Ιωάννης και Καλαμαριά, και γίνονται εκεί κυκλικές, αλλά και 2 νέες γραμμές που θα ενώνουν τον τερματικό σταθμό του μετρό τη Μίκρα, η μια με το αεροδρόμιο και η μια με τη γύρω περιοχή. Παραμένει το 5 που έκανε νέα κρίνη Βενιζέλου. Οπότε θα έχουμε τέτοιες αλλαγές σε όλη την Καλαμαριά, και με μετρό και με λεωφορεία.
5: Περιμένουμε και την Πόντου να ξεκαθαρίσει εκεί η ιστορία και να γίνει ανάπλαση, οπότε θα δώσει νέα πνοή και στους σταθμούς του μετρό, με καλύτερη πρόσβαση.
4: Και περιμένουμε και το μετρό δυτικά μετά.
5: Δυτικά το βλέπω λίγο δύσκολα. Έως πολύ δύσκολα. Τώρα λέει κάνουν μια μελέτη κόστους ωφέλους για να την καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρουμε χρηματοδότηση για να δούμε, γιατί έχει 2 διαφορετικές...
4: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Πού θα πάει, αν θα πάει Άνω Εύωσμο ή αν θα πάει προς το Παπαγεωργίου.
5: Ακριβώς, γιατί ο Άνω Εύωσμος είναι μια πολύ δυναμική περιοχή, αλλά όπως είπε ο Υφυπουργός, θα δείξει η μελέτη ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση από τις 2.
4: Εντάξει. Για το πολύ μέλλον μιλάμε, αλλά κάτι είναι να ελπίζουμε.
5: Ναι, κάτι είναι να ελπίζουμε. Πάντως, πολύ πολιτισμός, ρε παιδί μου. Λεωφορεία καινούργια. Νέες γραμμές λεωφοριακές. Επέκταση του μετρό. Και θέλω να πω κάτι, ότι ο σταθμός Βενιζέλου δεν είναι απλά σταθμός. Είναι πρώτα απ' όλα μουσείο και μετά σταθμός.
4: Ναι, είναι. Την άλλη φορά το λέγαμε εδώ, όταν ήσουν εδώ βράδυ, ότι είχε εντυπωσιαστεί ο Βρετανός που είχε πάει, δημοσιογράφος. Και μετά το έκανε θέμα στην εφημερίδα του για το πόσο ωραίος είναι αυτός ο σταθμός.
5: Και το φοβερό στην ιστορία είναι ότι από Σεπτέμβριο θα δοθεί στον κόσμο προς επίσκεψη και το Αλκαζάρ. Οπότε εκεί πέρα από το ρωμαϊκό και βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης, ο κόσμος θα είναι μάρτυρας και του οθωμανικού παρελθόντος της πόλης.
4: Σε ένα χρόνο θα ερχόμαστε εδώ και θα λέμε πού ζούμε, τι πόλη είναι αυτή.
5: Πράγματι.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους με μια φωτογραφία με μπύρες στο μπαλκόνι. Ελπίζω να μην είναι χθεσινές, να είναι άλλες, έτσι, μην είναι τέτοιο.
1: Βλέπω είναι σε καλό δρόμο, 4 βλέπω μέχρι τώρα εδώ πέρα.
0: Είδες, και στην Έφη που συνεχίζει την συνήθειά της να μας στέλνει φωτογραφίες με...
1: Λοιπόν, μας στέλνει 2 παγωτά, δροσερά...
0: Αφού έχετε καλεσμένο, λέει, βγάζουμε γλυκό. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και για το γλυκό. Μετά τις μπύρες πάει γλυκό έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα με φωτογραφίες, με βίντεο, ό,τι θέλετε. Έχουμε πει τέτοια εποχή, θέλουμε φαγητά και ποτά.
1: Εντάξει, ναι, λογικό δεν είναι. Α χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λοιπόν. Αναρτήθηκε πριν από λίγο ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έως 21 Σεπτεμβρίου οι προσφορές.
1: Και πήραμε μπακίρι 204,6 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πυρακάκης, ανακοίνωσε ότι τα λεφτά είναι δεσμευμένα για τη ΔΕΘ.
0: Και εξασφαλισμένα λοιπόν.
1: Μέχρι το 2030 είναι ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου. Σε 3 στάδια θα γίνει η ανάπλαση. Εν λειτουργία σε όλα τα στάδια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει ένα μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, είναι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης το μητροπολιτικό πάρκο που θα δημιουργηθεί, 2 κτίρια βιοκλιματικά 40.000 τετραγωνικών μέτρων
0: που θα είναι τα περίπτερα εκεί,
1: θα είναι τα περίπτερα, συγκεντρωμένα όλα μαζί, και θα είναι και μια ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου του Ιάννης Βελίδης, συν περίπου 1.000 θέσεις
0: πάρκινγκ
1: που το χρειάζεται, όχι μόνο 1.000, παραπάνω θέλει.
0: Εγώ τις φωτογραφίες που είδα ψήθηκα.
1: Εντάξει, και μόνο που θα περπατάς και θα ενοποιηθεί ουσιαστικά το κομμάτι της ΔΕΘ με το Αριστοτέλειο και το υπόλοιπο αστικό ιστό, είναι κάτι πολύ ωραίο. Και το υδάτινο στοιχείο, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και εγώ τις φωτογραφίες αυτές είδα με το υδάτινο στοιχείο και με το πράσινο και ψήθηκα. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να γίνει όλη η ΔΕΘ Μητροπολιτικού Πάρκο ένας χώρος που φιλοξενεί διεθνείς εκθέσεις.
1: Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο όπως πάει το. Η όλη ανάπλαση, γιατί και υπήρχε ένα σχέδιο λίγο φαραωνικό, θα έλεγα. Βέβαια, εντάξει, η κυβέρνηση άκουσε την κοινωνική πίεση που ασκήθηκε και άλλαξε και το σχέδιο. Και αν θέλουμε και παραπάνω στρέμματα πρασίνου, εδώ είμαστε, είναι δίπλα τα 424, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αυτούς τους χώρους.
0: Άντε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η πόλη.

0: Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στις καταγγελίες για παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγιαλού.
1: Στην περιοχή του Πεφεχοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είχαμε, εκεί βρήκε το ραντάρ κάποια καταστήματα που είτε δεν είχαν καθόλου άδεια, είτε είχαν παραπάνω μέτρα από αυτά που είχαν δηλώσει.
0: 5 καταστήματα σφραγίστηκαν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο MyCost, αν και φέτος φαίνεται ότι ο αριθμός είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με πέρσι, μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συνολικά 8.000 συμβάσεις παραχώρησης και από αυτές ήταν ότι γενικά όσον αφορά καταγγελίες είναι πολύ λιγότερες από πέρσι. Οι περισσότερες πάντως σε όλη την Ελλάδα είναι στη Χαλκιδική και ακολουθούν η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στη Χαλκιδική 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί και η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων. Τα περισσότερα πρόστιμα πάντως έπεσαν σε Ρόδο και σε Ζάκυνθο.
1: Πάντως, πέρα από τα καταστήματα, τα beach bar και όλα αυτούς τους τις επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν καθόλου άδεια είτε έχουν για λιγότερα μέτρα από αυτά που απλώνουν, τέλος πάντων, υπάρχουν και πάρα πολλοί μόνιμοι κάτοικοι ή παραθεριστές οι οποίοι έχουν τις ομπρέλες μόνιμα στις παραλίες με λουκετάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, και γεμίζει η παραλία και δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε ούτε πετσέτα.
0: Και πάνε οι άλλοι ακριβώς και δεν μπορούν να βάλουν, να βρουν ούτε μια άκρη αμμουδιάς για να απλώσουν μια πετσέτα ή τη δική τους ομπρέλα. Γιατί πλέον, εντάξει, στα beach bar δεν συμφέρει. Υπάρχει κοστολόγιο ανακεφάλαιο.
1: Έχει φοβηθεί το μάτι μου. Φέτος ακούω κάτι νούμερα, δεν πήγα, αλλά ακούω νούμερα από φίλους και γνωστούς, κάτι 80 ευρώ μόνο το σετ, το διπλό. Αν θέλεις, έχει άλλα με ελάχιστη κατανάλωση, 150 ευρώ. Κάτι αστρονομικά ποσά νούμερα, τέλος πάντων. Αλλά ούτε και σε παραλίες ελεύθερες, όταν βάζουν εκεί αυτοί που έχουν τα σπίτια, βάζουν τις ομπρέλες και τις απλώστρες με λουκετάκια, εμείς πού θα πάμε?
0: Πουθενά, αυτό είναι. Εγώ έχω Χαλκιδική, έχω να πατήσω νομίζω 3 χρόνια.
1: Το δεύτερο πόδι είναι πιο χαλαρό, αλλά είναι μακριά, δηλαδή δεν μπορείς να πας εύκολα.
0: Δεν μπορείς να πας αθημερών με την
1: καμία. Δεν μπορείς να πας αθημερών με την καμία, ναι.
0: Ειδικά καλοκαίρι, ούτε να το συζητάμε. Ναι. Και με τις εργασίες στο flyover δεν υπάρχει μποτιλιάρες, ναι, από το κέντρο της πόλης. Ναι. Δεν χρειάζεται να βγεις καν. Οπότε δύσκολο πολύ το δεύτερο πόδι, είναι και πολύ μεγάλη η απόσταση.
1: Και πλέον και πολλές οικογένειες από το εξωτερικό επιλέγουν αυτό που άκουγα και στους Ευζώνους σήμερα, Σιθόνια, Σιθόνια, Σιθόνια. Οπότε και εκεί λίγο γεμίζει η κατάσταση.
0: Οπότε πάμε στο τρίτο.
1: Στο τρίτο είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχω φίλους που παραθερίζουν τώρα εκεί πριν την Ουρανούπολη και είναι, μου λένε, μια χαρά.
0: Ακόμα πιο μακριά όμως για μας, οπότε δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολα. Βέβαια έχεις θέα το Άγιον Όρος, εντάξει, και τις ευλογίες.
0: Την άλλη φορά έλεγα εδώ δεν ήσουν. Το ξέρω ότι οι Καβαλιώτες έχουν πρώτο πόδι το εκείνο.
1: Α, πρώτα απ' όλα, εντάξει, σωστό.
0: Τι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Μια μέρα συζητούσαμε ένα Καβαλιώτη, γελάει ο Γιώργος. Και του λέω εγώ, στο πρώτο πόδι, μου λέει, ναι, στο Άγιο Όρος. Λέω, ποιο Άγιο Όρος? Με το μπατζανάκι μου, λέει, στο Άγιο Όρος είναι το πρώτο πόδι. Του λέω, τι λες ρε φίλε,
1: στο ανάποδι.
0: Άγιο Όρος είναι τρίτο πόδι. Τρίτο πόδι. Λέει, όχι ρε φίλε, για μένα που ξεκινάω από την Καβάλα, το Άγιο Όρος είναι. Στο δεύτερο συμφωνούσαμε μόνο.
1: Εντάξει, στο μεσαίο.
2: Χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Εσύ σε ποια παραλία θα πας 15 Αύγουστο?
2: 15 Αύγουστο στην παραλία του Λιβαδίου Ολύμπου, στο βουνό.
1: Α, πανηγύρι. Ακόμα καλύτερο. Αντί για θάλασσα.
2: Ήδη είναι sold out. Το χωριό παίρνει τον πατέρα μου κάθε μέρα. Του λέω τι γίνεται. Ανεβαίνει, μου λέει κόσμο. Δεν ξέρω πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο.
1: Πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο?
2: Πολλοί μένουν και στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Κοιμούνται τις πρωινές ώρες μετά το πανηγύρι.
1: Είναι γνωστό το πανηγύρι στο Λιβάδιο Ολύμπου.
2: Ναι, 15 Αύγουστο στον Πλάτανο.
1: Και πόσο υψόμετρο?
2: 1200.
1: Οπότε θα έχει δροσιά 100%.
2: Θα έχει δροσιά, ναι. Δροσιά, τσίπουρα, κλαρίνα, τέλος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι ο ελληνικός 15 Αύγουστος. Αυτό, είναι.
2: Αυτό είναι. Πανηγύρι.
1: Όχι παραλίες και τα λοιπά.
2: Ας άλλους να ευρώνουν στο beach bar.
1: Α, είναι αποφασισμένο ότι εκεί θα βγάλεις 15 Αύγουστο. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ τέτοιο.
2: Ναι.
1: Και δεν θα είσαι ο μόνος, νομίζω, γιατί 15 Αύγουστος είναι...
2: Αρκετοί είναι που λέγουν πλέον πανηγύρια παρά τη θάλασσα. Σε βουνό, έτσι.
1: Ναι, και ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι προτιμούν να ανέβουν ψηλά, να αράξουν, να απολαύσουν αυτό το πανηγύρι το ελληνικό στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού και να με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά μετά μαζεύεσαι και πίσω.
2: Βέβαια.
1: Ότι...
2: Πήλιο, δεν θα πέφτει καρφίτσα σε όλα τα πανηγύρια του Πηλίου πάνω δηλαδή στο βουνό. Και Κρήτη πολλά πανηγύρια στα χωριά.
1: Και Κρήτη. Και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Καταρχάς,
2: Σουμελά θα γίνεται πάλι κακό χαμό. Ναι.
1: Ναι, γιατί πλέον δεν έχει και λειτουργία στην Σουμελά, στον Πόντο. Οπότε θα ανέβουν όλοι στο Βέρμιο. Θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί, όπως ανακοινώθηκε. Οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο και εκεί. Και νομίζω δεν έχει πόλη και χωριό που να μην έχει Παναγία εκείνη τη μέρα και να μην έχει πανηγύρι.
2: Και ουσιαστικά είναι αντάμωμα φίλων, γνωστών, εξαδέρφια, συγγενών. Αυτά τα πανηγύρια φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο. Γιατί εντάξει, καλά τα beach bar, αλλά καλύτερο ο 15 Αύγουστος.
1: Θα σας πούμε μετά το διάλειμμα για ειδήσεις με το Γιάννη Γκύρμπα που θα πάνε οι Έλληνες το 15 Αύγουστο και εννοώ που είναι οι κρατήσεις limit up.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Ιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθία, στα σύνορα με τον ομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανακίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμο. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόβη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναφέρει ότι για τρίτη συνεχή φορά ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του σχολιάζει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και AIP και ποιοι τελικά βρίσκονται πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά αναφέρει σε δική της ανακοίνωση ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς, καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αριού Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κυρία ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παραταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Γιώργος Λιάκης στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και Τίμος Φακαλής στο στούντιο, έτσι επίσκεψη ήταν αυτή ευνηδιαστική ξαφνικά.
1: Αποχαιρετιστήρια εκπομπή για μένα εν ώψη της άδειας.
0: Για καλοκαίρι, λογικό είναι αυτό. Καλησπέρα στην Ευτυχία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και στην Κατερίνα και στην Ιωάννα που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Αριθμός Viber είναι αυτό για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε. Και λοιπόν, ο Τίμος θα πάει 15 Αύγουστο στο Λιβάδι Ολύμπου. Οι υπόλοιποι Έλληνες, λοιπόν. Ξεκινάμε με υπηρετικούς προορισμούς, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα που έχουν στην Αττική να πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά και να επιλέγουν που θα πάνε όπου θέλουν.
1: Σε ποιο κυκλαδίτικο νησί.
0: Ακριβώς. Ή να έχουν 20-25 επιλογές. Εμάς οι επιλογές μας είναι στάνταρ και λίγες. Άντε, 2 στο Ιόνιο, 3 στις Ποράδες.
1: Και θάσο το πολύ πολύ.
0: Άντε και μια Σαμοθράκη άμα είσαι στο Τσακυρικέφι. Μέχρι εκεί αυτά είναι οι επιλογές μας. Δεν έχουμε άλλες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Οπότε οι πυρωτικοί προορισμοί, πρώτη Χαλκιδική με κρατήσεις που αγγίζουν το 93%, Πάργα 91% και Σίβωτα 90% και μετά η πυρωτική κάτω όμως, γιατί Καλαμάτα, Ναύπλιο και Μεσσηνία 89% αλλά και το Τολό και η Λεπτοκαρδιά 88%.
1: Λεπτοκαρδιά Πιερίας εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, έχει μαζεύει πάρα πολύ κόσμο Λεπτοκαρδιά. Είναι και η Ολυμπιακή Ακτή εκεί. Βοηθάει το γεγονός ότι είναι κοντά και η πλάκα Λιτοχώρου μαζί με το Λιτόχωρο. Οπότε γίνεται
0: έχει,
1: μια.
0: Έχει όντως πολύ κόσμο η Λεπτοκαρδιά. Έχουμε μια φορά που πήγα, δεν τρελάθηκα και πολύ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Προτιμώ το Λιτόχωρο.
1: Το Λιτόχωρο είναι καλύτερο γιατί είναι και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι, και ακόμα και στην παραλία το Λιτόχωρο μου αρέσει περισσότερο.
1: Ναι, η πλάκα Λιτόχωρου είναι πολύ πιο ωραία. Εντάξει,
0: εντάξει, οπότε είναι.
1: Αλλά σαν το φαράκι του Ενιπέα εκεί που έχει τα καφέ και τα μπάρ.
0: Μην ξύνεις πληγές. Εκεί είναι ο προορισμός, εκεί είναι.
1: Εκεί πραγματικά νιώθεις σαν θεός πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία τοποθεσία για όποιον δεν έχει πάει. Φαράκι Ενιπέα, έχει στη σειρά καφέ, εστιατόρια, μπαρ για να απολαύσεις ό,τι θες.
1: Και είναι φυσικό ψεκασμό από, όπως το λένε, έχει δροσιά φυσική.
0: Έχει δροσιά, έχει δροσιά. Αφού περνάει το ποτάμι, ο Ενιπέας, είσαι κάτω από τα δέντρα, ξεκουράζεται και το μάτι. Λοιπόν, όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς, Σαντορίνη πρώτη, 92% οι προκρατήσεις, η Πάρος 91%, Μήλος 90% και η Σκιάθος 90%.
1: Το καράβι για Σποράδες φεύγει φουλαριστό κάθε μερινά και μάλιστα υπάρχουν εδώ και περίπου 2 εβδομάδες προβλήματα σε ό,τι αφορά τις θέσεις για τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν θέσεις για αυτοκίνητα, έχουν κλείσει.
0: Είναι αυτό το καράβι που φεύγει από εδώ κάθε μέρα πλην της.
1: Πλην της Πέμπτης.
0: Πλην της Πέμπτης φεύγει καθημερινά από Θεσσαλονίκη για Σποράδες.
1: Οι περισσότεροι. Μου έκανε και εντύπωση. Φεύγουν οι κυριότερες προορισμούς είναι η Σκόπελος, μετά η Σκιάθος και τρίτη η Αλόνισος.
0: Έχεις πάει σε αυτά?
1: Έχω πάει, ναι.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα νησιά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, η Αλόνισος είναι καταπράσινη.
1: Δεν τη θυμάμαι γιατί ήμουν πολύ μικρός. Σκόπελο πάντως που πήγα πρόσφατα πριν 4-5 χρόνια είναι εντάξει.
0: Για μένα το ιδανικό νησί είναι η Σκόπελος από τα τρία γιατί η Σκιάθος έχει πολύ νυχτερινή ζωή. Είναι πιο κοσμοπολίτικη.
1: Πιτσιρικαρία full extra και από Θεσσαλία πολύ κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Και ξένους πολλούς.
1: Και ξένους, αλλά έχει και το αεροδρόμιο η Σκιάθος. Οπότε δεν είναι μόνο τα καράβια, είναι και τα αεροπλάνα που σκάνε μύτη.
0: Η Αλόνισος είναι κατά πράσινη, είναι πιο στη φύση.
1: Alternative.
0: Κάτι ενδιάμεσο σε αυτό.
1: Είναι, ναι, κάτι ενδιάμεσο. Και πράσινο και θάλασσα και ηρεμία και πιο πολλές οικογένειες. Τα συνδυάζει όλα η Σκόπελος.
0: Και νυχτερινή ζωή για αυτούς που θέλουν.
1: Και μεγάλο νησί είναι για όπως θέλουν να εξερευνήσουν.
0: Κοντά. Και εδώ. Άντε, αν θέλουμε να πάμε κάπου εδώ κοντά όσον αφορά νησιωτικούς προορισμούς, αυτά τα τρία έχουμε. Τα πιο κοντά, πιο κοντινά μας δηλαδή.
1: Τα πιο κοντινά μας. Και πολλούς που συναντούσα τώρα στο καράβι για Σποράδες και πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι μάλιστα έχουν αγοράσει σπίτια στην Αλόνισο. Είναι πιο φθηνά μάλλον εκεί και πιο έτσι μες στη φύση. Οι ξένοι θυμίζονται για το θέλουν να είναι φυσιολάτρες. Οπότε
0: μάλιστα.
1: Μακριά από τα φώτα.
0: Και οι ξένοι και στην Αλόνισο λοιπόν και εκεί. Άντε να δούμε εμείς που θα πάμε.

0: Λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους Τούρκους αναλυτές σε άρθρο του στη εφημερίδα της γειτονικής χώρας αναλύει γιατί οι Τούρκοι προτιμούν πλέον να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα το κάνει αυτό με αριθμούς.
1: Βουλιάζουν Χίος, Σάμος, που είναι απέναντι από τα παράλια, με Τούρκους τουρίστες οι οποίοι όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, αλλά και σε κάθε ευκαιρία, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, παρόλο που αυτοί δεν είναι χριστιανοί, έρχονται για διακοπές, προτιμούν τα ελληνικά νησιά.
0: Το 2025, όπως παραθέτει, ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά έφτασε στα 12 εκατομμύρια και ξόδεψαν 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Έτσι υπολογίζει και υποστηρίζει. Όπως λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα μετά την κρίση του χρέους του 2009 αποφάσισε να δώσει όθηση σε τομείς που αποφέρουν συνάλλαγμα και μετέτρεψε τον τουρισμό σε ένα στρατηγικό τομέα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 24%. Εφαρμόστηκε μειωμένος ΦΠΑ 13% στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης, και ότι στα νησιά του Αιγαίου όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Κος και ορισμένα μικρότερα νησιά, οι συντελεστές εφαρμόζονται με έκπτωση 30%.
1: Και πλέον υπάρχει η βίζα από αυτή που έχει καταργηθεί, οπότε μπορούν άνετα με τα ημερόπλια να μπουν και να βγουν ή να κάνουν για ολοήμερες διακοπές οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά. Και έχω να σου πω ότι είναι και χουβαρντάδες. Πολύ χουβαρντάδες, δηλαδή χαλάνε λεφτά οι άνθρωποι, ξέρουν να διασκεδάζουν σαν τους Έλληνες, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αν και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα τώρα εκεί. Εντάξει. Και έρχονται και ψωνίζουν εδώ, έτσι.
1: Όσο κόβει τουρκικές λίρες ο Ερντογάν, δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τις προηγούμενα διάστημα στην Αλεξανδρούπολη και ήταν χαμός στα σούπερ μάρκετ.
1: Και ναι, πάρα πολλοί κόσμος, και όπως μας λέει εδώ ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης, έχει πολλούς Τούρκους και στη Χαλκιδική.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στους Τούρκους δηλαδή. Εντάξει.
1: Μπορώ να σου πω ότι φέτος δεν πήγα, αλλά πέρσι στον Αναμενιστή πήγα για ένα ποτό και γύρω μου άκουγα μόνο τουρκικά. Και δεν το πίστευα. Λέω, πού ανακάλυψαν οι Τούρκοι τον Αναμενιστή? Δηλαδή ένα κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι, τέρμα κάτω, που εντάξει, εμείς το ξέρουμε, φάγαμε τα νιάτα μας εκεί πέρα, αλλά οι Τούρκοι πώς το μάθανε?
0: Κι όμως ο Τούρκος αναλυτής αναφέρει ότι η δυνατότητα πρόσβασης πλέον στα ελληνικά νησιά, ο χρόνος της είναι από μισή ώρα έως μια μισή για τους Τούρκους από τα παράλια, και οι τιμές με επιστροφή είναι Τσεσμέ Χίος 50 ευρώ.
1: Πήγα από Χίο Τσεσμέ, γιατί και εμείς πάμε απέναντι, αλλά εμείς δεν πηγαίνουμε για μέρες. Εμείς πηγαίνουμε το πρωί και το βράδυ γυρνάμε πίσω, ας πούμε.
0: Και Αϊβαλή Λέσβος 45, Αλικαρνασσός Κος 48, για να αναφέρω μόνο κάποιες ενδεικτικές. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε για να πάμε από εδώ στη Λέσβο κάνα χιλιάρικο μια τετραμελή οικογένεια.
1: Ένα σκασμό λεφτά, ναι, δεν πας βασικά.
0: Ναι, για να
1: το σκέφτεσαι δύο και τρεις και τέσσερις φορές.
0: Για να πας αεροπορικά με το καράβι, δεν το συζητάμε. Θες 24 ώρες τουλάχιστον για να φτάσεις εκεί. Οπότε έχεις χαράσει ήδη τη μία μέρα. Χώρια και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι και πολύ φθηνά.
1: Δίνουν το φιλί της ζωής οι Τούρκοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Αυτό ακριβώς φαίνεται. Και με αυτό τον Τούρκο αναλυτή που εξηγεί ακριβώς γιατί γίνεται, συμφέρει πάρα πολύ στους γείτονες να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά.
1: Να δούμε πότε θα πάμε εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι αυτή η ώρα είναι η καλύτερή μας. Απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από τα δυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν Ζαχαρένια για το μήνυμα. 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Όσοι είστε εδώ ακόμα στην πόλη και όσοι μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που προτιμούν τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει μια έρευνα αγοράς του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που λέει ότι το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα στο Μάιο του 2027 και δει τα ελληνικά νησιά, και κατατάσσει σύμφωνα με αυτό το ποσοστό την χώρα μας στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί και οι Σουηδοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την έρευνα που θέλουν να έρθουν στην χώρα μας. Και γιατί θέλουν να έρθουν στη χώρα μας? Οι ψηλότερες επιδόσεις λοιπόν όσον αφορά τις επιλογές που τους δίνουμε είναι η ποικιλία προσφερόμενων εμπειριών. Το 83% λέει ότι οι εμπειρίες που προσφέρουμε είναι αυτό που τους κάνει. Η φιλική και φιλόξενη κάτοικη, 82%. Η ασφάλεια, 77%. Και η ποιότητα των τουριστικών υποδομών, με 74%.
5: Εγώ θα το πω αλλιώς και θα διαφωνήσω εν μέρει με την έρευνα. Το μπακίρι είναι αυτό που κάνει. Πιστεύω είμαστε πιο φτηνοί και πιο ανταγωνιστικοί από την Ιταλία και την Ισπανία. Έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες, καλύτερες θάλασσες μεν, αλλά πιο φτηνά εδώ πέρα. Εδώ τη βγάζει πιο καλά.
4: Και τώρα πια και από την Τουρκία.
5: Ναι.
4: Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, αφού και οι Τούρκοι λόγω του πληθωρισμού θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι φθηνότερη, αυτό σημαίνει ότι και οι Ευρωπαίοι είμαστε πολύ φθηνότεροι από την Τουρκία. Οπότε η μεγάλη μας αντίπαλη, αυτό που λες ακριβώς, αυτή είναι η μεγάλη μας αντίπαλη, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία. Δεν έχουν άλλοι εδώ στην Ευρώπη τόση θάλασσα όσο εμείς. Οπότε επειδή ακριβώς είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι και πιο ιδανικός προορισμός.
5: Είναι η Ιταλία και η Ισπανία, είναι για άλλα πορτοφόλια, έτσι. Είναι αλλού οι τιμές γενικότερα. Πάντως θέλω να σημειώσω το εξής, ότι φέτος βλέπω μία κάμψη στους Βούλγαρους. Και αυτό έχει να κάνει με το ευρώ. Μπήκαν οι άνθρωποι στο ευρώ και τώρα προσαρμόζονται στις νέες τιμές.
4: Αυτό το προσαρμόζονται σημαίνει καβούρια στις τσέπες.
5: Κάπως έτσι.
4: Κλείσε λίγο τη μάνικα εκεί, μη φύγουν τα λεφτά.
5: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί τώρα οι Βούλγαροι. Έρχονται λιγότερες μέρες, εκτός από αυτούς που έχουν αγοράσει σπίτια. Έτσι. Αυτή είναι μια κατηγορία μόνη τους. Δεν έχει να κάνει με το νόμισμα. Αλλά ο απλός κόσμος υπάρχει ένα φρενάρισμα το οποίο το βλέπουν και οι ξενοδόχοι.
4: Αυτό ακριβώς. Οπότε εντάξει, Βούλγαρους. Έχουμε από αλλού πάντως. Εντάξει, Βούλγαροι όχι, αλλά Τελωνίων Ευζών χαμός γίνεται.
5: Χαμός, εντάξει. Εκεί δεν είναι ευρώ ακόμη. Άμα μπουν θα δούμε.
4: Θα δούμε λοιπόν και εκεί. Για την ώρα πάμε να δούμε τι θα γίνουμε εμείς.

0: Καλησπέρα στον Τάνο από το γνωστό μπαλκόνι, λέει. Για όσους δεν ξέρετε ποιο είναι το γνωστό μπαλκόνι, είναι ένα μπαλκόνι στην Καβάλα, το οποίο έχει θέα όλη την Καβάλα. Όταν λέμε όλοι, κυριολεκτούμε. Όλοι.
1: Λοιπόν, η Καβάλα είναι πανέμορφη γιατί είναι κρεμαστή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το μπαλκόνι.
1: Εντάξει, εκεί είναι το κάστρο, ε.
0: Ναι, αυτό είναι το κάστρο. Δείχνω στον Τίμο τη φωτογραφία, λοιπόν, που έχει στείλει πριν από λίγες μέρες ο Ντάνος και δείχνει κυριολεκτικά όλη την Καβάλα. Δηλαδή, αυτή είναι η... από τη μία φαίνεται το κάστρο, ενώ το μπαλκόνι είναι αρκετά μεγάλο και φαίνεται όλο το λιμάνι, όλη η πόλη, μέχρι και το κάστρο και το υδραγωγείο.
1: Και στο βάθος είναι η θάσος.
0: Ναι. Οπότε, από αυτό το μπαλκόνι μας στέλνει την καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ζηλεύουμε.
1: Και ταξιδεύουμε μέχρι την Καβάλα κι εμείς.
0: Λοιπόν, μιας και λέγαμε ότι έρχονται τουρίστες εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει, λέει, μια καινούρια τάση των τουριστών που πλέον δεν πάνε να δουν μουσεία και αξιοθέατα, τα αξιοθέατα, αλλά πλέον, λέει, η τάση ονομάζεται Grocery Store Tourism και περιγράφει ταξιδιώτες που εξερευνούν τα καταστήματα τροφίμων.
1: Κοίταξε, το γαστριμαργικό κομμάτι είναι έτσι κι αλλιώς τουριστικό και ανεβαίνει συνεχώς, έτσι. Δηλαδή πολλοί επιλέγουν προορισμό μόνο για να πάνε να πιούν, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις και τίποτα άλλο.
0: Για μένα είναι κορυφαίος.
1: Το κάνω κι εγώ αυτό
0: τρόπος
1: πλέον. Τρόπος
0: επιλογής αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Πάω κάπου.
1: Βάζω στην πάντα λίγο τα μουσεία και ξέρεις αυτό το savoir vivre και τα λοιπά και πάω κατευθείαν στο... Σερσέλα, όχι La Femme, αλλά La Femme που λένε.
0: Να φάμε.
1: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι για μένα τουλάχιστον παίζει σημαντικό ρόλο, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να πάω και να βρω κάτι που θα μου κάνει εντύπωση.
1: Πώς ζουν
0: και...
1: οι ντόπιοι, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Και να δοκιμάσω αυτά που δοκιμάζουν οι ντόπιοι, να κάτσω εκεί που κάθονται οι ντόπιοι.
1: Μα αυτό δεν κάνουν εδώ και οι τουρίστες. Δηλαδή βουλιάζουν καθημερινά τα λαδάδικα. Τι κάνουν, να θέλουν να ζήσουν σαλονικιώτικα.
0: Εντάξει, ποιος πάει στα λαδάδικα από εμάς.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Υπάρχει κόσμο. Πέρασα προχθές από εκεί, είχα σοκ. Είχε πάρα πολύ... Ήταν καθημερινή Τρίτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από εδώ πέρασα για να πάω στα λαδάδικα και έπαθα σοκ.
1: Και στην πλατεία Άθωνος επίσης. Θέλουν να ζήσουν λίγο αυτό το διαφορετικό, το παραδοσιακό, αυτό που λίγο μυρωδιά Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Όχι το στημένο, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, άντε, κάποιοι θα πάνε σε μουσεία, κάποιοι σε αξιοθέατα, αλλά θα πάμε να δούμε και τις παραδοσιακές αγορές.
1: Υπάρχουν ξεναγοί που πλέον δεν σου κάνουν tour στα μουσεία. Σου κάνουν tours σε υπαίθριες αγορές της πόλης και σε γνωστά φαγάδικα με τοπικά εδέσματα.
0: Αυτά είναι. Τέτοια tour θέλω να πάω. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε στη Μαγιόρκα και είδαμε αυτές τις υπαίθριες αγορές που δεν είναι υπαίθριες, είναι στεγασμένες με κλιματισμό μέσα, κάτι σαν το καπάνι αλλά καμία σχέση, ίδιο στήσιμο, αλλά ξεχωριστό, είναι σαν ένα μικρό ξεχωριστό κατάστημα το οποίο πουλά ψάρια, σου τα ψήνει ή σου φέρνει ομά και τα λοιπά και έχει εμφιαλωμένο κρασί και κάθεσαι δίπλα στον πάγκο, παίρνεις από το ψαράδικο και απολαμβάνεις το κρασί σου.
1: Να πούμε το δήμαρχο να πάει να τα δει, να μας τα φέρει και εδώ εμάς.
0: Αυτά ήταν υπέροχα, γινόταν χαμός μέρα καθημερινή, Πέμπτη νομίζω ήταν, και γινότανε χαμός πραγματικά για να καθίσει κάποιος και να απολαύσει ένα κρασί με τα συνοδευτικά να γίνονται εκείνη την ώρα μπροστά του.
1: Σε πραγματικό χρόνο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Επιλέγεις, μαγειρεύεις, τρως, διασκεδάζεις, γεια σας.
0: Ακριβώς αυτό. Και είναι ένας τρόπος χαλάρωσης εκεί των κατοίκων της περιοχής αλλά και των τουριστών.
1: Αυτό το ίδιο νομίζω γίνεται και στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Το έχω ακούσει ότι είναι η ίδια κατάσταση.
0: Ναι, στο Πόρτο δεν το πρόλαβα εγώ. Είχα πάει για άλλους λόγους, για ποδόσφαιρο. Στο Πόρτο ξέρω τα. Μπορείς να μπεις στα καράβια που έχουν εκεί, τα οποία στην ουσία είναι νοπία, έχουν μέσα μεγάλα βαρέλια που εκεί οριμάζει το διάσημο κρασί Πόρτο και μπορείς να μπεις και να ξαναδοχηθείς και να δοκιμάσεις μαζί με συνοδευτικά εκεί. Γίνεται αυτό το Πόρτο, το γνωρίζω.
1: Είναι άλλος τρόπος διασκέδασης, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς αυτό.

Λοιπόν, η Runavik είναι μια ομάδα από τα νησιά Φερόε. Ίσως αυτό να μην ενδιαφέρει κανέναν. Την Πέμπτη το βράδυ, ωστόσο, αντιμετώπισε τη Λουγκάνο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και η Λουγκάνο, οι Ελβετοί, νίκησαν με 2-0. Ωστόσο, η ομάδα από τα νησιά Φερόε.

0: ήταν αυτή που κέρδισε τα βλέμματα, και αυτό γιατί βασικός με την ομάδα αυτή ήταν ο Δανός εξτρέμ Μάριους Κράιγκερ Λιντ, ο οποίος έχει γεννηθεί χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού του χεριού, και αυτό δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει τα όνειρά του. Όπως έχει πει, αντιμετώπισε πολλά εμπόδια στην καριέρα του, συνεργάστηκε με εξειδικευμένους προπονητές, με ειδικό προσθετικό μέλος έκανε προπονήσεις δύναμης, αγωνίζεται στη Ρούναβικ στα νησιά Φερόε και συνεχίζει την προσπάθειά του, και μάλιστα το προηγούμενο αγώνα από αυτόν για τον προκριματικό γύρο σκόραρε και απέκλεισε την Κόπερ από την Σλοβενία. Έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων που σκοράρει έχοντας γεννηθεί χωρίς ένα χέρι.
1: Απίστευτο.
0: Δείχνει πόσο θέληση έχει ένας άνθρωπος και πόσο πολύ ήθελε να κυνηγήσει αυτό το όνειρο.
1: Ψυχικό απόθεμα.
0: Που άλλοι μπορεί να απελπίζονταν, πολλοί θα έλεγα εγώ να απελπίζονταν, και όχι μόνο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος τώρα έγινε απλώς θέμα στα μέσα ενημέρωσης γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σαν τον ποδοσφαιριστή από τη Δανία που παρόλες τις αντικσοότητες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλα τα εναντίον τους πράγματα, κυνηγάνε τον ήρωά τους, δεν τον βάζουν κάτω και τα καταφέρνουν, και εμείς σηκωνόμαστε με δυσκολία το πρωί από το κρεβάτι. Τι να πούμε, τίποτα. Συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας.

0: Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοθεσία αυτής της εκπομπής και Τίμο Φακαλή που ήταν δύο ώρες στην παρέα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία βραδιά και εύχομαι ένα πολύ όμορφο καλό καλοκαίρι.
0: Μετά τις ειδήσεις ο Γιάννης Παπαδόπουλος νυχτερινή βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 8 στον 102. Να έχετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυναμεών. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα, σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω το πύρινο μέτωπο στην Αντικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμα. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει από την πλευρά της, για τρίτη συνεχή φορά, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η δική του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολούθησεων, ποια η σχέση Predator και ΕΥΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Η Νέα Αριστερά, τέλος, αναφέρει σε ανακοίνωση του κόμματος ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να γυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του ΙΟΤΑΧΗ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέγκρουσε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο μεταξύ στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως την Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 15 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Διπλωματική κρίση έχει ξεσπάσει στη σχέση Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν μια έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά έθριο στενό καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους Παρασκευή και τι Παρασκευή. Οδεύουμε για τα καλά προς το 15 Αύγουστο. Ερχόμενος στο στούντιο συνάντησα βαριά 2-3 άτομα. Μάλλον φύγατε οι περισσότεροι και καλά κάνατε. Τις χρειαζόμαστε τις διακοπές, έστω και αν είναι ολιγοήμερες, έστω και αν είναι σε εξοχικό κάποιου φίλου ή συγγενή. Πάμε να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078268. 6930078268. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν ακριβώς 30 χρόνια.

0: Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Λοιπόν, ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, από το Βερολίνο ο Δημήτρης μας στέλνει ότι του φτιάξαμε το κέφι με το Μακαρένα. Η Δέσποινα μας λέει ότι χθες άκουγε σε ένα podcast ότι ο παραγωγός που πήρε αυτό το παλιό τραγούδι και το έκανε καινούριο με remix με φωνητικά από γυναίκα, το έκανε για πλάκα, δεν πίστευε ότι θα το ακούσει κανένας και συνεχίζει μέχρι και σήμερα και βγάζει λεφτά. Αλλά ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί με αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι γεννήθηκε από ένα αυτοσχεδιασμό του Αντώνιο Μόνχε σε ένα πάρτι. Είχε πει ότι πεινότανε, είχε απέναντί του μια δασκάλα φλαμέγκο και άρχισε να γράφει σκόρπιους στίχους και μελωδίες με το στόμα. Έτσι ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι. Το πήραν λοιπόν οι Bayside Boys το 1995, μπήκαν στο στούντιο, βάλαν μια γυναικεία φωνή και κάναν το Μακαρένα που ξέρουμε όλοι, και δεν υπάρχει άνθρωπος στο πλανήτη που δεν έχει χορέψει το Μακαρένα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έμεινε στην κορυφή του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες. Συνολικά στο Billboard 100 έμεινε για περισσότερο από 2 χρόνια. Σε ερώτηση που έγινε στους σημερινούς 18άριδες μέχρι 25 ετών, πείτε μας ποιο τραγούδι ξέρετε από τα 90s. Παμψηφί βγήκε το Μακαρένα, δηλαδή συνεχίζει και το μαθαίνει ο κόσμος. Ακούστε τώρα το καλύτερο. Οι γιατροί βρήκανε ότι όταν χορεύουμε συλλογικά το Μακαρένα σε κλαμπ, δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά που μαζεύονταν 10 άτομα και κάναν τη γνωστή χορογραφία από το Μακαρένα, παράγονται ενδορφίνες στο σώμα μας ανάλογες από ότι ένα χάπι αντικαταθλιπτικό. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας είπα? Δηλαδή το σώμα μας αντιδράει το ίδιο χορεύοντας το Μακαρένα με το να παίρναμε ένα χάπι για την κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνανε το remix συνεχίζουν και βγάζουν χρήματα από αυτό το τραγούδι, και όχι κάτι ψηλά, αν φαντάζεστε, περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο ακόμη και σήμερα. Τι άλλο έχω να σας πω για το συγκεκριμένο τραγούδι? Φυσικά είναι πια pop σύμβολο της δεκαετίας του 90. Α, μάλιστα. Τους είχαν ζητήσει, αφού είχε βγει και αυτό το τραγούδι, οι Spice Girls να το κάνουν remix. Τους το δώσαν τα δικαιώματα, αλλά δεν προχώρησε η δουλειά. Δεν το μπόρεσαν να μπουν στο στούντιο και να το γυρίσουν. Συνολικά τους έχουν ζητήσει 10 φορές τα δικαιώματα από το τραγούδι και φυσικά δεν τα δίνουν, δίνοντάς τους εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή βλέπω εδώ 400-500 εκατομμύρια δολάρια προσφορές και δεν το πουλάνε, και καλά κάνουν. Και θα κλείσω λέγοντας ότι όταν αυτό το τραγούδι ανέβηκε στο YouTube, έχει συμπληρώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο προβολές. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι το βλέπουν και το ξαναβλέπουν και το ξαναβλέπουν.

Όλο εκπλήξεις είναι σήμερα το στούντιο. Να καλησπερίσουμε το Στάθη που ήρθε να μας δει ή θα μείνεις. Θα μείνει ο Στάθης, απίστευτα πράγματα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που μας ακούει και μας ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Θα ήθελα όλο το βράδυ να σας μεταδίδω ειδήσεις όπως αυτή για το Μακαρένα, αλλά δεν γίνεται. Να μην αναφερθώ σε ένα περιστατικό στην Κρήτη, παιδιά, στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, όπου ένας τουρίστας μπήκε σε μια επιχείρηση, καθόταν εκεί σε ένα τραπεζάκι έξω ένα ανήλικο κορίτσι, περίπου 10 ετών. Και ρώτησε την υπάλληλο του γραφείου πόσα θέλει για να ασελγήσει πάνω στο ανήλικο κορίτσι. Δεν είναι ιστορία επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι βγαλμένη από ταινία, είναι πραγματικότητα, έγινε χθες. Φυσικά η κοπέλα νόμιζε ότι δεν άκουσε καλά και όταν ξαναρώτησε και της επανέλαβε αυτό το πράγμα και μάλιστα της έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση «πόσα θες», άρχισε να φωνάζει η κοπέλα, τον έδιωξε. Ο τύπος τράπηκε σε φυγή. Ήταν γνωστός, δεν ήταν ένας τυχαίος περαστικός που τον είδαν για πρώτη φορά. Τον γνωρίζουν. Μάλιστα ανήρτησαν στα social media της επιχείρησης και το βίντεο με τον κύριο, Θεός να τον κάνει, για να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του. Έχουν δώσει τα στοιχεία του και στην ελληνική αστυνομία. Τον αναζητά η ελληνική αστυνομία για να τον βρει. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έβγαλε και μια ανακοίνωση που λέει ότι ντροπή και άλλα πολλά. Μιλάει πολύ οργισμένα ο άνθρωπος, γιατί το κοριτσάκι ήταν φίλου του ιδιοκτήτη, φίλου η κόρη. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι πού νομίζουν ότι ήρθαν? Θα μου πεις, μας αντιμετωπίζουν σαν τριτοκοσμικούς. Κάποιος πρέπει να τους μάθει ότι δεν είμαστε. Ελπίζω να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, να πάρει ένα μάθημα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ποινική του δίωξη, αλλά το να ζητάς από κάποιον να σε λυγίσει σε ένα ανήλικο κορίτσι με μαρτυρία υπαλλήλου, φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια κατηγορία και θα μπορέσουν να τον κρατήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στη Θέρμη, σε μια περιοχή της Θέρμης. Κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην περιοχή και συγχαρητήρια στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και δεν κινδύνευσαν ούτε κατοικίες ούτε επιχειρήσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έβγαλε ανακοίνωση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για το Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές την Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, όλη την Κρήτη και φυσικά την Εύβοια, η Εύβοια που δεν λείπει ποτέ όταν έχουμε κινδύνους για πυρκαγιές. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν, να πέσει έξω η περιφέρεια, η Γενική Προστασία. Έχει δώσει και οδηγίες, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα συνίσταται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών. Παιδιά, προσέξτε το, έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν τα μελίσια τους και να ξεκινάει φωτιά. Ναι, μεν ελέγχθηκε, σβήστηκε, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Γι' αυτό αποφύγετε αυτές τις μέρες το κάπνισμα των μελισσών. Και φυσικά δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, παιδιά. Ούτε αυτή την καραμέλα που λέμε, το στριφτό τσιγάρο, δεν μένει αναμένο. Μην το πετάξετε. Πάρτε ένα πλαστικό μπουκαλάκι, πάρτε κάτι που μπορείτε να το αποθηκεύσετε και όταν είστε σίγουροι ότι είναι σβησμένο, πετάξτε το στα σκουπίδια. Δεν είναι και δα τόσο τρομερό. Και να δούμε και τον καιρό. Έρχεται, είπαμε, τριήμερο με σαραντάρια. Θα δούμε σαραντάρια και στις περιοχές μας, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για σποραδικές βροχές αύριο, δείχνει προς την Κατερίνη. Τα σαραντάρια θα κρατήσουν μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα πέσει για δύο μέρες θερμοκρασία και μετά θα ξανανεύει προς το 15 Αύγουστο. Θα το κάνουμε με πολύ ζέστη. Μην ελπίζετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Και πολύ αέρα. Σάββατο, Κυριακή, πάρα πολύ αέρα. Έχετε το στο νου σας για να προγραμματίσετε τις διακοπές σας και να ξέρετε πώς θα τις περάσετε.

Είναι κοινότυπο, αλλά θα το ξαναπώ. Τραγούδια σαν αυτά που γράφτηκαν στα 80s και στα 90s δεν θα ξαναγραφτούν. Δεν μπορείς να μην δε χορέψεις ακούγοντας τη Whitney Houston σε αυτό το τραγούδι. Ακόμα και αν είσαι από αυτούς που βιδώνονται σε μια καρέκλα, αυθόρμητα το ποδαράκι σου θα κουνιέται σίγουρα όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι. Πάμε στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Γαλλικό ποταμό, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου διάφορα σημεία το έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή. Πάνε εκεί και πετάνε οι άνθρωποι τα σκουπίδια τους. Στην περιοχή του Εχέδωρου, για όσους ξένουν, λίγο μετά τα Διαβατά, στο Δήμο Δέλτα. Τι βρήκαν εκεί? Παρατημένα λάστιχα αυτοκινήτων, δομικά υλικά φυσικά με αμίαντο, έπιπλα από μετακομίσεις, χριστουγεννιάτικα δέντρα, ολόκληρα στρώματα. Στρώματα από αυτά που κοιμόμαστε, έτσι. Τι άλλο βρέθηκαν? Φυσικά σκουπίδια, ζωοτροφές, υπολείμματα τροφών κτλ. Τα πάντα βρίσκουν εκεί πέρα. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι μια αυτοσχέδια ορολογιακή βόμβα για το Δήμο. Είναι πηγή ρύπανσης. Τι να κάνουμε. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Προχωρούν σε περιπολίες στο καλοχώρι, σε μια προσπάθεια περιορισμού της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης της περιοχής τους. Λέμε ότι αν σας πιάσουν επαυτοφόρο να πετάτε σκουπίδια, μπάζα σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή, συλλαμβάνεστε. Υπάρχει τιμωρία για αυτό το πράγμα και βαρύτατα πρόστιμα. Αλλά το θέμα είναι να σας πιάσουν επαυτοφόρο. Μια καλή λύση θα ήταν να υπάρχουν και περισσότερες κάμερες σε κάποια σημεία. Το εγχείρημα της αστυνόμευσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς τα στρέμματα είναι πάρα πολλά. Είναι συνολικά 148.000 στρέμματα. Και προκηρύχθηκε και ένας διαγωνισμός σήμερα. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει διαγωνισμό προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ για να απομακρυνθούν αυτοί οι τόνοι μπάζων που υπάρχουν στην περιοχή, για να γίνει μια νέα προσπάθεια να καθαριστεί το τοπίο πραγματικά. Αλλά και μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν ξεσαλώσει όλοι αυτοί που φτιάχνουν τα σπίτια τους και τα κάνουν Airbnb και αφήνουν μπάζα, παλιά έπιπλα κτλ. Στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα. Οι άνθρωποι που μένουν στο κέντρο μιλάνε μέχρι και για ποντίκια που έχουν εμφανιστεί από αυτές τις καταστάσεις.

Φυσικά ξέρετε ότι οι χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα από τον υπερτουρισμό. Μέρη που είναι πάρα πολύ τουριστικά έχουν καταληφθεί από ανθρώπους που δεν ήταν ντόπιοι, έχουν αγοράσει δηλαδή τις κατοικίες τους ξένοι άνθρωποι, ξένοι ως προς αυτούς. Και σας πάω στην Κορσική, όπου δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή η κατάσταση συμβαίνει πάρα πολύ στην Μάλτα, στη Μαγιόρκα, που και εκεί είχαμε επεισόδια, βγήκε ο κόσμος στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί. Φυσικά στη χώρα μας και τελευταία παρατηρείται πάρα πολύ και στη Νότια Ιταλία. Στην Κορσική λοιπόν υπάρχει εκεί μέλη του Κορσικανού Μέτωπου Εθνικής Απελευθέρωσης, Ένωση Μαχητών, έτσι λέγεται. Ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που λέει «Μείνετε στα σπίτια σας, όσοι έρχεστε για να αγοράσετε τα σπίτια μας στην Κορσική θα πυροβολήστε». Και εμφανίζονται οι άνθρωποι στο βίντεο με, δεν ξέρω τι όπλα είναι αυτά, Καλάσνικοφ. Τέλος πάντων, με πυροβόλα αυτόματα και προειδοποιούν ότι αν έρθετε να μας αγοράσετε, εμείς θα σας πυροβολάμε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει λίγο στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, λέει, τα τελευταία χρόνια στην Κορσική έχουν πουληθεί 5.000 κατοικίες σε ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν στην Κορσική. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί σας πάω στο Μιστρά, όπου γνωρίζετε τον 55χρονο που έκρυψε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ενώ είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια. Έκανε και σήμερα κάτι δηλώσεις, είπε τον έχω άφθαρτο, το έκανα γιατί δεν ήθελα να τον αποχωριστώ. Δεν ξέρω αν τα εννοεί ή αν είναι μέλος της απολογίας του. Τέλος πάντων, σήμερα σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, όχι για όλες τις ποινές που αντιμετωπίζει, αλλά για ψευδή κατάθεση. Αυτή είναι η μία του ποινή, 11 μήνες με τριετή αναστολή. Τι άλλες υποθέσεις έχει να αντιμετωπίσει? Είναι η απάτη φυσικά προς βάρος του δημοσίου, που θα έχει και τη μεγαλύτερη ποινή. Η οικονομική ζημιά είναι συντάξεις και της μητέρας του και του πατέρα του για 2,5 χρόνια. Τι άλλο έχει? Απόκρυψη στοιχείων, το είπαμε στους αστυνομικούς, και ότι δεν τάφει ο νεκρός. Υπάρχει και γι' αυτό ποινή. Οπότε μένει να μάθουμε τη συνολική ποινή. Προς το παρόν είναι με αναστολή, δηλαδή δεν μπαίνει στη φυλακή, αλλά κάτι μου λέει ότι για τάφει ο νεκρός. Υπάρχει και γι' αυτό ποινή. Οπότε μένει να μάθουμε τη συνολική ποινή. Προς το παρόν είναι με αναστολή, δηλαδή δεν μπαίνει στη φυλακή.

Είναι η ιδέα μου ή όντως συμβαίνει? Πάρα πολύ γρηγορότερα βγαίνουν πλέον οι αποφάσεις από τα δικαστήρια. Και το λέω αυτό γιατί για το περιστατικό που έγινε χθες στη Σκιάθο, για όσους δεν μας ακούσατε, μια Βρετανίδα 39 ετών μαζί με την 15χρονη κόρη της πήγανε μια μίνι κουρασγέρα με μια βάρκα, ήπιαν εκεί πέρα σε ένα πάρτι, συνέχισαν να πίνουν σε κάποιο μπαρ του νησιού. Και όταν πήγαν στο ξενοδοχείο και ζήτησαν αλκοόλ και δεν τους δώσαν, άρχισαν να σπάνε το ξενοδοχείο. Ήρθε η αστυνομία, τους συνέλαβε. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε η 15χρονη, πήγανε στο κέντρο υγείας, έσπασαν και το κέντρο υγείας, συνελήφθη προφανώς η μητέρα και η 15χρονη κρατήθηκε. Το δικαστήριο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και πρόστιμο 1000 ευρώ. Για να μην μπει φυλακή, η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε σε χρηματική, 10 ευρώ η ημέρα, και η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αυτά γίνονται στα νησιά μας. Καλό είναι να περάσει το μήνυμα ότι εδώ πέρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Ελπίζω όταν γυρίσει πίσω η 39χρονη μητέρα να καταλάβει τι έκανε και τι παράδειγμα έδωσε στην κόρη της. Για να καταλάβετε, η συγκεκριμένη στο δικαστήριο είπε πως τα επεισόδια τα έκανε μόνο η κόρη και ότι έχει προβλήματα θυμού, και τους παρασίασε και ένα χαρτί που λέει ότι έχει πάρει 6 αποβολές από 6 διαφορετικά σχολεία. Άρα έφταιγε η κόρη και όχι αυτή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μας έπεισε.

weather girl. And have we got news for you.

Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει τρεις καριέρες. Η πρώτη εκτέλεση πήγε περίφημα, μετά το ξαναείπε η Τζέρι Χάλιουελ, η πρώην Spice Girl, και το έκανε νούμερο ένα στο Billboard. Και τώρα ξανακάνει τρίτη καριέρα το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί το χρησιμοποίησαν σε κάποιο βίντεο στο TikTok για τα χρόνια πολλά. Δείχνουν άνθρωποι που έχουν γενέθλια, το βάζουν από πίσω να παίζει και κάνουν διάφορα πράγματα. Και έτσι οι νέοι το έμαθαν και βρίσκεται πάλι μέσα στην πρώτη δεκάδα του Spotify, το It's Raining Men. Ο Δημήτρης μας λέει: πολύ ταιριαστό το μουσικό κόνσεπτ απόψε. Λυπήθηκε σε αυτούς που μένουν σπίτι. Κάποιοι μένουν σπίτι, κάποιοι βγαίνουν έξι. Οι μέρες είναι περίεργες, δεν πειράζει. Σημασία έχει να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Καλή παρέα, καλή μουσική. Και καλό φαΐ θα συμπληρώσω εγώ, για να είμαστε σίγουροι. Ξαναδίνω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με νέα για το μετρό προς Καλαμαριά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κινδύνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νόμο Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπόγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η συμφωνία κοινής άμυνας που συνυπέγραψε η Τουρκία έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωσή της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο που οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για την δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του γεωταχή ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα καταγγείλια, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέκρουσε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Για πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Thank you. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson συνεχίζει και παραμένει η ταινία της χρονιάς με τα περισσότερα έσοδα, παρότι έχει βγει η Οδύσσια του Νόλαν. Συγκεκριμένα έχει φέρει πίσω στα ταμεία 1,1 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς. Βέβαια φαίνεται ότι θα τους ξεπεράσει ο Νόλαν. Τα εισιτήρια που κόβει κάθε Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο έτσι δείχνουν ότι θα το σπάσει το φετινό ρεκόρ. Ο Δημήτρης μας έστειλε ένα μήνυμα ότι αντιμετωπίζει κάτι προβλήματα με τη σύνδεση. Ο επιμένονικά, Δημήτρη, μείνε στην παρέα μας, μη σε εμποδίζουν αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να μας ακούτε κι εσείς από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας. Και πάμε στο μετρό Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Σε λίγο θα μπορούμε να πηγαίνουμε στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς για τα ψώνια μας, για τις βόλτες μας, για τους καφέδες μας με το μετρό. Από απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχάος. Έχει αλλάξει και το ωράριο στο μετρό. Μπείτε και δείτε τις ώρες. Τις έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, πρόκειται για την τελευταία και πλέον κρίσιμη δοκιμασία πριν από την παράδοση. Οι νέοι σειρμοί και το σύνολο του δικτύου πρέπει να λειτουργήσουν για ένα διάστημα σε πλήρη προσομοίωση κανονικών συνθήκων, ώστε να πιστοποιηθεί η απόλυτα ασφαλής λειτουργία τους πριν εκδοθεί η σχετική άδεια. Στην πρώτη φάση, τα δρομολόγια θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και επαναλαμβάνει και το τονίζει, η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και η είδηση είναι ότι επιμένει και το ξαναλέει ότι θα έχουμε επέκταση του μετρό και προς την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ένα έργο πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης.

Σιρήνες για τον Κωνσταντέλια, τον θέλουν πάρα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ αυτή τη στιγμή και είναι λογικό, ξεκίνησε τη χρονιά φανταστικά ο Κωνσταντέλιας, παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαίρο, πολύ μυαλωμένο και φυσικά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ταλέντο αυτό το παιδί. Συγκεκριμένα λοιπόν η Ντόρτμουντ, η Γαλατασαράι και η Γιουβέντους φέρονται έτοιμες να καταθέσουν τεράστιες προτάσεις στον ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσουν. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί στην Ντόρτμουντ. Το παιδί είναι σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ εξελίξιμος και είναι λογικό να ακούγονται τεράστια ποσά γύρω από το όνομά του. Του ευχόμαστε ό,τι επιλέξει να είναι καλό για την καριέρα του, γιατί πραγματικά μπορεί να φτάσει σε επίπεδο πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εγώ τον φαντάζομαι σε ευρωπαϊκό σύλλογο που διεκδικεί Champions League. Έχει αυτά τα φόντα ο Κωνσταντέλιας. Αρκεί να δουλέψει πάρα πολύ και να μην μείνει στάσιμος. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε από την Anderlecht. Μαγική εικόνα το αποτέλεσμα. Δικαιούταν σίγουρα την ισοπαλία και τη νίκη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ευνηδιάστηκε με ένα αστείο γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Ένα γκολ που δεν έπρεπε να μπει από λάθος της άμυνας. Η ρεβάνς θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται στις Βρυξέλλες. Θα πάει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει την πρόκριση στο Europa League. Την Τρίτη ο Ολυμπιακός που έφερε 0-0 με την Αϊμέγγεν θα παίξει για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του Champions League. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Είναι ένα επίπεδο πάνω από την Ολλανδική ομάδα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Σόφια για να αντιμετωπίσει την Τζέσεκα μετά το 2-2 που έφερε στο ΆΚΑ. Και ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του. Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς και να μην δεχτεί τα δύο γκολ που δέχτηκε. Έχει προβλήματα τραυματισμού βέβαια ο Παναθηναϊκός, αλλά κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε θα πάμε στη θάλασσα να δροσιστούμε? Ξεχάσε το. Κάποτε είχα πάει στο Ντουμπάι πριν 10-11 χρόνια και υπήρχαν κάτι πινακίδες μέσα στις παραλίες, στις θάλασσες τους, που έλεγαν μην μπείτε, το νερό είναι σε θερμοκρασία βρασμού. Υπερβάλλαν βέβαια, αλλά η θερμοκρασία του νερού στις θάλασσες του Ντουμπάι ήταν 45 βαθμούς Κελσίου, οπότε ήταν δύσκολο να μπει κάποιος, ήταν επικίνδυνο για την υγεία σου. Και δεν έμπαινε όντως ο κόσμος. Τώρα και τα λεφτά που έχουν στο Ντουμπάι δεν έχουμε, αλλά έχουμε και τις θερμοκρασίες τους στα δικά μας τα νερά. Στη Μεσόγειο ζεσταίνεται, θερμαίνεται η Μεσόγειος. Συγκεκριμένα στη Μαγιόρκα καταγράφηκε θερμοκρασία νερού στη θάλασσα, στην επιφάνεια της θάλασσας κιόλας, 33,2 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για ρεκόρ, καθώς το προηγούμενο ήταν 31,96, είχε σημειωθεί το 2024 στην Αιγυπτιακή πόλη Ελ Αρίς. Πόσο έπρεπε να είναι το φυσιολογικό για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα? 26 βαθμούς Κελσίου έπρεπε να είναι στη Μεσόγειο η θερμοκρασία των νερών μας και έχει φτάσει 33 βαθμούς στη Μαγιόρκα. Μεγάλο πρόβλημα. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι μία αναστρέψιμο πλέον. Σίγουρα δεν θα έχουμε συνέχεια 33 βαθμούς στις θάλασσές μας, αλλά το πάνω από 30 πλέον ήρθε για να μείνει.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά να βρεθούμε με φίλους, να βγούμε έξω, να πιούμε ένα ποτό, να χαλαρώσουμε? Ξεχάστε το αυτό. Την τελευταία πενταετία οι εταιρείες που παράγουν αλκοολούχα ποτά έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά, έχουν χάσει δισεκατομμύρια από τα κέρδη τους, γιατί οι νέοι δεν πίνουν. Έχουν κόψει το αλκοόλ, έχουν στραφεί σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Και όταν λέω νέος, μιλάω από 18 έως και 34 ετών. Δεν βγαίνουν έξω για ποτό πλέον. Γνωρίζει άνθηση πάρα πολύ τα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Και οι ειδικοί πλέον λένε ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Γι' αυτό και οι εταιρείες που φτιάχνουν αλκοολούχα ποτά στρέφονται πλέον σε ηλικίες μεγαλύτερες. Οι διαφημίσεις τους απευθύνονται σε 50-άριδες, 60-άριδες και 40-άριδες. Ξεχνάνε τους νέους, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει το αλκοόλ. Τι άλλο κάνουν οι νέοι? Κοιμούνται από τις 9 η ώρα. Είναι μια συνήθεια, λέει, που την απέκτησαν μέσα στην πανδημία και την κρατάνε και κυρίως την αναγκάστηκαν να την εφαρμόσουν λόγω οικονομικής δυσπραγίας, επειδή πλέον δεν βγαίνουν μεσοβδόμαδα οι άνθρωποι για να κάνουν οικονομία στα χρήματά τους και γιατί δεν έχουν να ξοδέψουν τόσα πολλά χρήματα. Κοιμούνται από πάρα πολύ νωρίς. Το μοναδικό θετικό που βλέπω σε αυτό το πράγμα είναι ότι οι νέοι δεν βλέπουν, λέει, τηλεόραση, προτιμούν να περνούν λίγη ώρα στα social media και να διαβάζουν βιβλία. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων, 3% είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αύξηση στις πωλήσεις. Και πλέον, λέει, θεωρούν τον ύπνο οι νέοι, αν κοιμάσαι, λέει, συνεχόμενα 8 με 9 ώρες, ως μια επένδυση στην υγεία σου και την ψυχική ισορροπία σου. Δεν είναι κακό, αλλά που και που χρειάζεται και να διασκεδάζετε, παιδιά, το έχετε ξεχάσει εσείς οι νέοι.

Κλείσαμε την εκπομπή με φωνάρες, έτσι, Whitney Houston, Sinead O'Connor, Bonnie Tyler και τώρα Freddie Mercury, όλοι είναι ένας και ένας πραγματικά. 30 χρόνια πέρασαν από το Μακαρένα, όπως είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, και 22 χρόνια πέρασαν από τα εγγένεια της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Όπως λέει το manual, αντέχει πρόσκρουση με δεξαμενόπλιο, αντέχει βαρύς τυφώνες και κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, λέει. Και η ονομασία της δεν είναι γέφυρα Ρίου Αντιρίου, είναι Χαρίλαο Τρικούπη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμπνεύστηκε την ένωση αυτή και καλό θα είναι να τον τιμάμε και να το αναφέρουμε έτσι αυτή τη γέφυρα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και αυτής της εβδομάδας, η τελευταία, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Θα σας λείψω μια εβδομάδα. Θα με ακούσετε μετά ξανά μετά από 6 μέρες, 7. Δικαιούμαι κι εγώ λίγες μέρες διακοπές. Φεύγω να ξεκουραστώ, να γεμίσω μπαταρίες και να γυρίσω τρέχοντας πίσω και να σας ενημερώσω, αλλά και κυρίως να σας κρατάω παρέα τα βράδια κάθε μέρα, 10 με 12. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όσοι φεύγετε διακοπές, να περάσετε φανταστικά, αλλά κυρίως να γυρίσετε υγιέστατοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον ομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δεκάδες εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Σύμφωνα με ανάλυση της επιχειρησιακής μονάδας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνολικά η καμένη έκταση στη χώρα για την περίοδο του Ιουλίου έως και της 3 Αυγούστου ανέρχεται σε 272.860 στρέμματα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η συμφωνία κοινής άμυνας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωση της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες, δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για τη δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, από την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Για πρόοδο που σημειώνονται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στον πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη Βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Εφετείο μπλόκαρε την ανέγερση της αίθουσας χορού που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Το εφετείο διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή του Ballroom στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αποδεχόμενο τις ενστάσεις που οδήγησαν σε σχετική προσωρινή διαταγή του Εθνικού Ιδρύματος για την Διατήρηση των Ιστορικών Μνημείων. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Dust Lane. On Dust Lane. Again and again and again.

Ha ha ha ha ha!

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.